Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αυτή τη νύχτα πες μου πως θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά. Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
7: Κέλπακ. Ο βιοδιεγέρτης της BASF. Με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
2: Κέλπακ.
1: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
10: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
9: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
10: Εμένα τα λες.
9: Και ευελιξία στη χρήση.
10: Το κορμάκι μου το ξέρει.
9: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
10: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
9: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
11: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο.
12: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
15: Θα σε θυμηθώ.
16: Την αγαπάω, ρε φίλε.
17: Το ξέρω, αδερφέ.
16: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
17: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
16: Γιατί?
17: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
17: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
17: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
7: Κέλπακ.
6: Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
7: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
8: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη ρύθμιση. Επειδή από το πρωί ρυθμίζομαι, ναι, τώρα απορυθμιστήκαμε. Λοιπόν, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026. Εύα, μπορείς να το βλέπεις και στο φωτεινό πίνακα απέναντι, αλλά δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτό το fogging που μας έχει καταλάβει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, σήμερα 6 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιώβ του Πολυάθλου. Ιώβια υπομονή. Που λέμε, ξέρετε από Ιώβια υπομονή, δεν μπορεί να μην ξέρετε από Ιώβια υπομονή, στην Ελλάδα ζείτε. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επέδειξε τρομερή υπομονή στη ζωή του. Τον Οσίων Σεραφείμ του Ενώρη Δομβούς στη Λιβαδιά, του Μάμαντος Ιλαρίου και Παχωμίου, μαρτύρων Βαρβάρου, Δάνακτος, Δημητρίωνος, Δονάτου, Θερίνου και Μεσήρου, Θερίνος, τι ωραίο όνομα, μαρτύρων Ηλιοδόρου, τι ωραίο, Βενούστου και των συναυτών, Οσίας Βενδίκτης και Εανβέρτου Σκωτίας. Τώρα, αν θέλετε, Εανβέρτου Σκωτίας, αν θέλετε να με τρελάνετε, πείτε μου τι γιορτάζετε σήμερα, δεν ξέρω. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά και... Χρόνια πολλά και στη Βάνια που μπορεί να μην έχει γενέθλια σήμερα, αλλά για πολλά χρόνια είχαμε την εντύπωση ότι έχει γενέθλια σήμερα και εγώ δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μυαλό μου από αυτό. Οπότε Βανάκια μου, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, παιδί μου. Λοιπόν, σαν σήμερα 6 Μαΐου, πάμε να δούμε τι έγινε. Α, Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σαν να το ξέρα. Εγώ έφερα δύο μικρά ντονατσάκια στο Γιώργο εδώ, έτσι, και πήρα κι εγώ ένα τύρο ψωμάκι. Όχι. Όχι δίαιτα σήμερα, Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Και να κάνετε δίαιτα, παρατήστε τη για μία μέρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το λέει ένας άνθρωπος που είναι όλη του τη ζωή σχεδόν σε διατροφή και δεν καταφέρνει τίποτα. Θα μου πεις, για να είσαι και να μην είσαι, όχι παιδιά, το θέμα είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αν αγαπάμε τον εαυτό μας, μας αγαπάει και αυτός. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αν νομίζετε ότι δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι θα σας στηρίξουν. Αυτό είναι το βασικό. Αν αγαπάτε τον εαυτό σας, όπως έλεγε και ένας φίλος, σε όποιο μέγεθος και να φτάσεις, ένας όμορφος άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του είναι πάντα ένας όμορφος άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του. Την υγεία μας λίγο να προσέχουμε, ξέρετε, ιδίως εμείς τώρα, αν τον 45 θα πω, γιατί δεν έχω πατήσει τα 50 ακόμα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, την καρδούλα μας, να κοιτάζουμε την ζωή μας, να περπατάμε, να χαιρόμαστε, έτσι, για να μην μας βρει κανένα πλάγιο. Λοιπόν, το 1889 σαν σήμερα ο πύργος του Άιφελ άνοιξε επίσημα για το κοινό στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού. Σας έχω πει ότι αυτός ο πύργος εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ένα μάτσο σίδερα είναι. Το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζήτησαν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ήταν η επανάσταση του 1889. Το 1968, σαν σήμερα, είχαμε την πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατάν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωναν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. Είχαμε 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν στο πλευρό των φοιτητών και πρόσφατα, έχω την εντύπωση, έπεσα πάνω σε μια φωτογραφία του Ζαν-Λικ Κοντάρ, ο οποίος συνελήφθη σε αυτές τις ταραχές στο Γαλλικό Μάη. Γιατί συνελήφθη και τι φώναζε όταν συνελήφθη. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν αποδόθηκε μια ιστορία σωστά στο σινεμά, έλεγε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με πλάνα και με τέτοια και δεν βλέπουμε ότι η νεολαία της Γαλλίας είναι στους δρόμους. Είμαι με την νεολαία της Γαλλίας και τον μπουζούριασαν. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είναι μόνο για να μιλάνε και να γράφουν, μην πω ότι γράφουν πρωί-πρωί στο Facebook, είναι για να κατεβαίνουν στους δρόμους. Αλλιώς είναι, μιλάμε για άλλη ιστορία. Το 1970, απεργία πείνας μιας εβδομάδας, ξεκίνησε ο Μανώλης Γλέζος, διαμαρτυρόμενος για τη μία απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτήθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκη ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Το 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, ναι, έγινε ο πρώτος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που επισκέφθηκε μουσουλμανικό τέμενος στη Δαμασκό και επίσης την προηγούμενη μέρα είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και ήταν η πρώτη επίσκεψη.
Η αλήθεια είναι από το σχίσμα το 1054, γιατί άμα κάτι κρατιέται μανιάτικο, κρατιέται μανιάτικο. Το 2007 θα το πω, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Το θυμάμαι. Δημήτρης Διαμαντίδης, MVP της διοργάνωσης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης πήρε τον τέταρτο κύπελο πρωταθλητηρό με τον ΠΑΟ και έφτασε στους 19 τίτλους, μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος τότε, 6 κύπελα και ένα διπυρωτικό. Για να δούμε τι θα κάνουμε φέτος. Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Θυμάστε τι είχαμε το 2010, θυμάστε. Ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στο ονομαστική ψηφοφορία. Η Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή νομίζω έκανα λάθος, καταψήφισε το νομοσχέδιο. Τότε είχαμε ανθρώπους οι οποίοι καταψήφιζαν μνημόνια. Το 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδος. Α, όχι, συγγνώμη. Ναι. Αυτό το φόγγινγκ που σας έλεγα. Μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών του 12 που σηματοδότησαν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Έτσι, τα αποτελέσματα ήταν 18,85 για τη Νέα Δημοκρατία, 16,78 για τον ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ 13,18 και μετά είχαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες, τη Χρυσή Αυγή. Πήρε 21 έδρες και τα λοιπά. Και το 2023 σαν σήμερα ο Κάρολος ο Τρίτος, ένας 70άρης ο οποίος ο πρίγκιπας Κάρολος τότε, τώρα βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, ο Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου για να είμαι πιο σωστή, μετά από 70 χρόνια και αφού περίμενε, επιτέλους εστέφθη βασιλιάς και τι θυμάμαι από τη στέψη, δεν την είδα βέβαια όλοι, θυμάμαι όμως αυτό το ρεπορτάζ με τα δάχτυλά του τα μεγάλα και ένα πρόβλημα μου τζουρώθηκε το χαρτί στο οποίο υπέγραψε με το στυλό γιατί χάλασε το στυλό και τα πήρε κρανίο. Είναι τρομερό να περιμένεις 70 χρόνια για να πάρεις αυτό το οποίο εσύ θεωρείς ότι δικαιωματικά σου αξίζει. Αλλά αυτά είναι προβλήματα των γαλαζοαίματων. Σαν σήμερα το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοευραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1954 η Ντόρα Μπακογιάννη, Ελληνίδα πολιτικός. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος, όχι και τόσο αγαπημένος Ντόρας Μπακογιάννη, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος διεθνής καλάθος χωρίστης του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά υστερούντων παιδιών. Το 1991 ο Σπύρος Δοξιάδης. Το 1992 η Μαρλέν Ντίτριχ. Εντάξει, τι να πεις για αυτή τη γυναίκα, γερμανίδα ηθοποιός. Ο Κώστας Καράς το 2012. Η Μαρίκα Μητσοτάκη το 2012. Για φαντάσου. Δηλαδή, η Μαρίκα Μητσοτάκη πέθανε την ημέρα που είχε η κόρη της γενέθλια. Μάλιστα. Και το 2014 ο Αντώνιος Πάντος, Έλληνας πολιτικός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, από ό,τι βλέπω εδώ, χάος στην Αθήνα. Αν είστε εκεί, στον Κηφισό, συγκρούστηκε φορτηγό με γιο ταχύ και με δύο μηχανές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τέσσερα οχήματα λοιπόν ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα προς Λαμία, φορτηγό με γιο ταχύ αυτοκίνητο και δύο μηχανές, όλα αυτά μαζί. Λόγω της σύγκρουσης κλειστές είναι η μεσαία και η αριστερή λωρίδα. Καταλαβαίνετε ότι μόνο από τη δεξιά γίνεται η κίνηση. Αν μπείτε και δείτε το χάρτη, έχουν μπλοκάρει όλα, δεν έχει μείνει τίποτα. Τώρα στην υπόλοιπη κατάσταση, εντάξει, κάπως καλύτερα γύρω-γύρω, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είναι αυτό που λέμε, κάτι πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ, η απροσεξία των οδηγών και τα συνεχή ατυχήματα με φορτηγά, με νταλίκες, κάπως κάποιος πρέπει να το κοιτάξει αυτό, κάποιος πρέπει να το ερευνήσει, γιατί τίποτα άλλο δεν γίνεται. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις, έχουμε απ' όλα. Αυτό το οποίο έχει σοκάρει για άλλη μια φορά το Πανελλήνιο, αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πού ακριβώς ζούμε και σε ποια χώρα ζούμε. Λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις του αστυνομικού δελτίου. Θα έχετε πληροφορηθεί ίσως ότι χθες ένας άνδρας 54 ετών εκτέλεσε εν ψυχρό και επισόπλατα ένα νεαρό 20 ετών, 21, στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Λοιπόν, γιατί τον σκότωσε? Βέβαια, μετά την πράξη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του και είπε «ελευθερώθηκα». Λοιπόν, τον σκότωσε επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια και θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα. Στο αυτοκίνητο εκείνο τότε οδηγούσε ο 21 ετών άνδρας που έπεσε από τις σφαίρες του 54χρονου και σκοτώθηκε ο γιος του, ο οποίος ήταν 17 ετών τότε, ο οποίος ήταν στο διπλανό κάθισμα. Το παιδί τότε είχε νοσηλευτεί 20 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και ο δράστης όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσε υπεύθυνο τον άνθρωπο αυτόν, τον 20χρονο, ο οποίος οδηγούσε τότε. Βέβαια και τα δύο παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν 17 ετών. Τι δουλειά έχουν δύο παιδιά σαν αυτοκίνητο? Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν έτρεχε ο οδηγός τότε, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Πάντως του πατέρα του καρφώθηκε, και όχι μόνο του πατέρα, και της οικογένειας, γιατί μαζί με τον 54χρονο συνελήφθηκε η σύζυγός του. Προσέξτε τώρα το θέμα ποιο είναι. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πονούσε για το θάνατο του παιδιού του, αφενός δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν, αφετέρου η οικογένειά του δεν ζήτησαν βοήθεια από κανέναν, και ενώ σε αυτή την περίπτωση από έναν άνθρωπο εξειδικευμένο, έναν άνθρωπο, έναν ψυχίατρο ίσως, κάποιον ο οποίος να τον κάνει να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό απόδοση δικαιοσύνης αλλά έγκλημα αυτό που ήθελε να κάνει. Και όχι μόνο αυτό, απειλούσε συστηματικά το θύμα του, το απειλούσε συστηματικά. Είχαν γίνει και κάποιο είδους περιοριστικά μέτρα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς η οικογένεια του θύματος είχε και το ίδιο το θύμα είχαν πάει στην αστυνομία και είχαν καταθέσει ότι δέχονταν απειλές. Λοιπόν, η αστυνομία τι έκανε? Του επέβαλε κάποια περιοριστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την έξοδο από τη χώρα κτλ. Και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να πλησιάσει το παιδί και να το σκοτώσει εν ψυχρό στο δρόμο. Παρακολουθούσα το πρωί λίγο έτσι τις εκπομπές εκεί, τις πρωινές, και ήταν εκεί αστυνομικοί, ήταν δικηγόροι, ήταν. Με την πρώτη, λέει, παραβίαση αυτών των μέτρων, αυτός που παραβιάζει τα μέτρα πάει μέσα. Ο 54χρονος δεν είχε πάει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, κυκλοφορούσε ελεύθερος και ήξεραν όλοι ότι ήθελε να κάνει κακό σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του γιού του. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την αυτοδικία. Έχουμε δικαιοσύνη. Έχουμε δικαιοσύνη. Ποιος ξέρει. Αυτό είναι το ένα. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, το θύμα κινείται στο όχημά του, με το όχημά του, όταν 54χρονος το έστεισε νέδρα, κλείνοντας το δρόμο. Ο νεαρός βγήκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας. Ο δράστης τον πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Στο σημείο, λέει, που έγινε το έγκλημα, υπήρχαν φυσικά και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν τις σκηνές που διαδραματίστηκαν κτλ. Το 2023 είχε γίνει αυτό το τροχαίο, ήταν 17 ετών, ήταν οδηγός στο θύμα της χθεσινής δολοφονικής ενέργειας.
Και το όχημα, λέει, είχε ξεφύγει από την πορεία του και προσέκρουσε κολόνα. Και οι, νέοι, οι δύο νεαροί εγκλωβίστηκαν μέσα στο γιοταχή. Τους απεγκλώβησαν τραυματισμένους, μετέφεραν στο Βενιζέλιο. Ο 17χρονος πάλεψε στην μονάδα εντατικής θεραπείας για 20 μέρες. Δεν κατάφερε να κρατηθεί ζωή και πέθανε στις αρχές Νοεμβρίου. Το όχημα προφανώς κινητό με μεγάλη ταχύτητα. Επίσης, ο άνδρας είχε απειλήσει με όπλο τον νεαρό οδηγό του τροχαίου άλλη μια φορά τα Χριστούγεννα του 2024 και είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε καμία βοήθεια, δεν ζητήθηκε καμία βοήθεια και δεν έγιναν αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν για να μην χαθεί ακόμα μια ανθρώπινη ζωή λόγω αυτοδικίας. Τι να πεις. Πες και εσύ τι να πεις.

Φίλες και φίλοι, θα έχετε πληροφορηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδί έχασε τη ζωή του κινητό με ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή στην Ηλία. Λοιπόν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, επισημένοντας ότι το πρώτο δίμηνο του 2026, σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις μέρες, με πατίνι, στα οποία εμπλέκονται παιδιά. 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο, είχαν εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι. Δείχνουν λοιπόν αυξητική τάση των ατυχημάτων. Είχαμε 109 περιστατικά το 2025, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα, και ήδη 17 ατυχήματα το πρώτο δίμηνο του 2026, και πάνω από 400 ανήλικους χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Η παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθέρων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, ο παιδίατρος, Κωνσταντίνος Νταλούκας, απευθύνει έκκληση: γονείς, προστατέψτε τα παιδιά σας, η πολιτεία να θεσπίσει νόμους για τη μετακίνηση με τα ηλεκτρικά πατίνια. Και εδώ ακριβώς μπορώ να σας πω τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Υπάρχουν όροι. Και προϋποθέσεις για να οδηγήσεις ένα πατίνι δεν τηρείται κανένας, αλλά χρειάζονται κι άλλοι. Όπως πληροφορήθηκα, υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πειράζουν τα πατίνια και από εκεί που τρέχουν με ένα μέσο όρο ταχύτητας τόσο, ανεβαίνουν πολύ παραπάνω. Αυτό καταλαβαίνετε. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν, λέει εδώ η Ομοσπονδία, το όριο ηλικίας για τα ηλεκτρικά οχήματα που πηγαίνουμε 6 έως 25 χιλιόμετρα ανά ώρα, από τα 15 στα 16 έτη, σε εναρμόνιση με ευρωπαϊκά πρότυπα. Δηλαδή εδώ ήρθαν οι εταιρείες που ήθελαν να πουλήσουν ηλεκτρικά πατίνια και ηλεκτρισμό, έτσι, και οικολογικούς τρόπους μεταχείρισης και δεν συμμαζεύεται, και το ελληνικό κράτος δεν κάθισε να σκεφτεί. Από τη στιγμή που σκοτώνονται 17χρονα με τα αυτοκίνητα τα οποία παίρνουν και στουκάρουν, καθίστε βρε παιδιά να βάλουμε ένα όριο και να ανεβάσουμε λίγο το όριο ηλικίας. Απλά πράγματα, δεν ζητήσαμε τίποτα δύσκολο, το οποίο όμως προφανώς δεν έχει γίνει. Γιατί να γίνει? Δεν μας ενδιαφέρει. Πουλάνε τα ηλεκτρικά πατίνια. Βολεύονται οι βιομήχανοι. Βολεύεται η κατάσταση. Μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε και προμοτάρουμε έναν οικολογικό τρόπο ζωής και άλλες λοιπές μπούρδες. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν θα πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά σας, εντάξει, μπορείτε να τα ελέγχετε. Αν δεν είναι έτσι. Υποχρεωτική χρήση κράνους για όλους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως συνθήκων κυκλοφορίας, με ευθύνη γονέα και δαιμόνα σε περίπτωση παράβασης. Την πληρώνει κανένας αν το παιδί δεν φοράει κράνος? Όχι. Οι αστυνομικοί, ακόμα και εδώ που είναι στην πλατεία Πετρινού και βλέπουν τα πατίνια κάθε απόγευμα να πηγαίνουν ζιν πάνω κάτω στον πεζόδρομο, να κινούνται πραγματικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα και 2-2 και 3-3 πάνω στα οχήματα, έχουν σταματήσει ποτέ κανένα παιδάκι να του πούνε «Πού πας, παιδί μου»? Αμφιβάλλω, πολύ αμφιβάλλω. Δεν σταματάνε τα μηχανάκια τα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους πεζοδρόμους. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, απαγόρευση πώλησης αυτών των ηλεκτρικών οχημάτων ταχύτητας άνω των 15 χιλιόμετρων την ώρα σε ανηλίκους, με αντίστοιχη ευθύνη του πολιτή, προτείνουν οι παιδίατροι. Ναι, γιατί εσύ, κυρία πολιτά, θες να κερδίσεις και να πουλήσεις ένα πατίνι. Ωραία. Σε ποιον το πουλάς? Υπάρχει περίπτωση όπου 15χρονος, 14χρονος πήγε και αγόρασε μόνος του ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί κρυφά από τους γονείς του? Γιατί? Λοιπόν, υποχρεωτικός περιορισμός ταχύτητας στα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα, υποχρεωτική εμφανή σήμανση συσκευασία πατινιών με τα ηλικιακά όρια, τους κανόνες και την υποχρέωση κράνους, και να υπάρχουν και κάποιες εκπαιδευτικές προληπτικές παρεμβάσεις, ζητάει. Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Αλλά φίλες και φίλοι, όλα αυτά έπρεπε να τα σκεφτεί το ελληνικό κράτος προτού κάνει αυτές τις εισαγωγές. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η ζωή. Αυτό φαίνεται παντού στη χώρα, ότι δεν μας ενδιαφέρει η ζωή. Μας ενδιαφέρει να εξυπηρετήσουμε. Αυτό μας νοιάζει. Και να πουλήσουμε μούρι ό,τι πουλάμε την ηλεκτροκίνηση και τα eco-mobility και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και άλλες λοιπές μπούρδες. Από πότε το ποδηλατάκι δεν είναι πια? Δηλαδή, εντάξει, πάρτε ένα ποδήλατο, που και με τα ποδήλατα μπορεί. Εντάξει, το θέμα είναι ότι εδώ στην Τρίπολη τα παιδιά δεν προσέχουν καθόλου. Δεν προσέχουν καθόλου. Τα περισσότερα πάνε ανάποδα στους δρόμους, στρίβουν όπου να είναι, δεν σε βλέπουν ως πεζό.
δεν σε βλέπουν. Ποτέ δεν σε βλέπουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Όλα αυτά κάπως πρέπει να μαζευτούν, γιατί δεν είναι δυνατόν να σκοτώνονται παιδιά και να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το γορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι Καρ Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 βεβαίως. Καταρχάς, για να μην το ξεχάσω, τι πρέπει να κάνετε σήμερα. Σήμερα το βράδυ πρέπει να καθίσετε στις 10, εννοείται, και να δείτε την τιτανομαχία τελικά, Bayern Paris Saint-Germain. Δηλαδή, όσοι είδαμε το πρώτο παιχνίδι, όπου η Paris Saint-Germain έκανε... ήταν ένα αδιανόητο παιχνίδι, είχε πάρει την... το σκορ ήταν 5-4, δεν προλάβαινες να βλέπεις, να μπαίνουν γκολ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε ένα παιχνίδι με ρυθμό, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δικαιώνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταθείς αδιάφορος σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια ματσάρα. Και σήμερα θα προσπαθήσει η Bayern, εννοείται, να προηγηθεί. Στην Allianz Arena θα γίνει το παιχνίδι. Η Bayern φιλοξενεί την Paris Saint-Germain. Στο Parc des Princes, εντάξει, 5-4, τι ήταν αυτό, ήταν παιχνιδάρα. Και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο άξιζε να δεις. Για να δούμε τι θα γίνει, στις 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, να το δούμε με χαρά. Σας το λέω με όλη μου την καρδιά και δεν τα λέω αυτά τα πράγματα συνήθως με όλη μου την καρδιά. Αλλά αυτό, ναι, πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ματς αναμένεται και στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία αύριο, στην κοινοβουλευτική ομάδα, έχει συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει να γίνει το έλα να δεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν ζητήσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, εδώ διαβάζω τη Βίκη Σαμαρά στο News 24/7, 40 βουλευτές έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο. Μεταξύ αυτών είναι και οι 5 που είχαν υπογράψει την ανοιχτή επιστολή και είχαν καταφερθεί εναντίον του επιτελικού κράτους. Και στους οποίους ο κύριος Μαρινάκης αλλά και ο Πρωθυπουργός απάντησαν έτσι με μια ηρεμία, εν πάση περιπτώσει, δεν άνοιξε μέτωπο κανένας, το Μαξίμου δεν άνοιξε μέτωπο με κάποιον από αυτούς τους βουλευτές, οι οποίοι βέβαια επέμειναν στις διαπιστώσεις τους και τις οποίες τις υπέγραψαν και τις έδωσαν δημόσια. Αυτοί λοιπόν οι 5 βουλευτές κατακεράβνωσαν στην ουσία το επιτελικό κράτος. Και με ποια φράση κιόλας? Ενώ το επιτελικό κράτος αποδίδει σε συνθήκες κρίσεων, δεν επιδεικνύεται το ίδιο αποτελεσματικό σε περιόδους ομαλότητας. Περιόρισε την αυτοτέλεια των Υπουργείων και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα σας πω τι γίνεται στην Ελλάδα, αυτό που έχω καταλάβει εγώ. Λέξεις όπως αναθεώρηση, λέξεις όπως επιτελικό κράτος, λέξεις όπως, δεν ξέρω... τσιτάτα. Χρησιμοποιούνται ως τσιτάτα περισσότερο παρά ως εφαρμογές. Δηλαδή, όταν λέμε θα πατάξουμε τη γραφειοκρατία και αυτό δεν γίνεται, σημαίνει ότι το λέμε για να το πούμε. Έτσι και το επιτελικό κράτος το είπανε για να το πούνε, ή μάλλον για την ακρίβεια δεν έγινε ακριβώς αυτό το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει επιτελικό κράτος. Δεν είναι δυνατόν η αυτοδιοίκηση να μην έχει αρμοδιότητες, δεν είναι δυνατόν όλα να ξεκινάνε από ένα πρόσωπο και ένα κέντρο, και αυτό το κέντρο να είναι το Μαξίμου. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις θέσεις και την θέση την οποία έχουν,

Έτσι. Και όλα αυτά τα βλέπουμε να μην γίνονται, γιατί εδώ πέρα είμαστε αμπλαούμπλες και ερασιτέχνες όταν πάμε να εφαρμόσουμε κάτι. Τώρα, βέβαια, στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, τι σημαίνει επιτελικό κράτος στην πράξη, εγώ ακόμα προσπαθώ να το καταλάβω, δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα σε αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα έκαναν, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, και σε αυτό το οποίο έγινε. Τεράστιο χάσμα. Και φυσικά δεν είναι λειτουργικό προς όφελος των πολιτών, αλλά ούτε και των λειτουργών. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα, αύριο, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε. Είπαμε 40 βουλευτές θέλουν να πάρουν το λόγο. Οι 5 οι οποίοι έχουν υπογράψει την επιστολή για το επιτελικό κράτος. Και κάποιοι από τους 13 βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία λόγω ΠΚΠ, όπως ο Νότης Μηταράκης και ο Χρήστος Μπουκόρος. Ο Μάκης Βορύδης στο Άξον 24 δήλωσε ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν γίνεται για να έχουμε υμνολόγια. Θα πούμε και ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει οι τοποθετήσεις των βουλευτών που θέτουν ζητήματα να μεταφράζονται ως έλλειψη στήριξη στην κυβέρνηση. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει κανένα τη γενναιότητα των λόγων του και των πράξεών του, δηλαδή τι θα πει? Είναι υποχρεωτικό να στηρίζεις μια κυβέρνηση η οποία δεν σε εκφράζει ή η οποία κάνει το δικό σου το τηλέφωνο να χτυπάει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί ο βουλευτής έχει την ψήφο των πολιτών. Οι πολίτες δεν είναι δυνατόν να... Δηλαδή όταν βασίζεσαι εκεί στην ψήφο των πολιτών, πρέπει να κάνεις και εκείνα τα πράγματα και πρέπει να ανταποκρίνεσαι στο έργο στο οποίο, το οποίο σου έχουν αναθέσει. Δεν είναι δυνατόν να βαυκαλίζεσαι και να, πώς το λένε, γλύφεις από πάνω μέχρι κάτω μια κυβέρνηση η οποία δεν εκφράζει τους πολίτες. Αντιπρόσωπος είσαι. Δεν είσαι εκπρόσωπος μάλλον. Δεν είσαι, πώς να το πω, δεν είσαι διορισμένος εκεί. Και πάλι, γιατί είναι λάθος? Και γιατί είναι λάθος να σταματήσει να στηρίζει ένας βουλευτής και την κυβέρνηση και το κόμμα του? Γιατί είναι λάθος? Μήπως ολιστήσουμε προς τον Τσίπρα και πάμε ξανά προς τη δραχμή και τρέχουν άνθρωποι στο νομισματοκοπείο για να κόψουν δραχμές? Τώρα είμαστε σοβαροί? Έχουν βρει το κόκκινο πανί τον Τσίπρα και τον χτυπάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι η δική τους η πολιτική η οποία διώχνει τον κόσμο και από τη Νέα Δημοκρατία και από το να έχει ακόμα χειρότερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς? Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή, πέρα από αυτή την κατάσταση με τους θεσμούς και την απόλυτη ξεφτύλα την οποία βιώνουμε, είναι ότι έχουν προσωποποιηθεί οι θεσμοί. Όχι, παιδιά, όταν μια κυβέρνηση είναι σκάρτη, δεν σημαίνει ότι και ο θεσμός είναι σκάρτος. Έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε τη δημοκρατία σκάρτη επειδή τα έχει κάνει έτσι όπως τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και ακόμα και αυτή τη στρέβλωση τα τελευταία 7 χρόνια, ναι, την πέτυχαν ακόμα και αυτοί. Λοιπόν, όλοι βλέπουν εκλογές το φθινόπωρο, προφανώς, και φυσικά επειδή όλοι βλέπουν εκλογές το φθινόπωρο, δεν θα σηκωθεί κανένας να αμφισβητήσει ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι. Δεν πρόκειται. Κάποιοι βουλευτές, λέει εδώ η Βίκη Σαμαρά, θα επαναλάβουν τα παράπονά τους για ορισμένους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Κέρτσος, τον οποίο συγκέντρωσε πολλά πύρα τελευταία. Και για το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, για τη μείωση των εδρών σε 250 και για την εκλογή των μισών βουλευτών σε μονοεδρικές χωρίς σταυρό. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι λιγότερη δημοκρατία καταρχάς. Μένει να φανεί αν οι διαφωνούντες θα τα πούνε όλα αυτά ή αν θα καταπιούν τη γλώσσα τους για ακόμα μία φορά. Όσο απαγορεύεται στη Νέα Δημοκρατία η οποιαδήποτε φήμωση απόψεων, τόσο επικίνδυνο είναι να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Και δεν πρόκειται να γίνει αυτό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Παύλε Μαρινάκη μου, δεν απαγορεύεται στην Νέα Δημοκρατία η φήμωση απόψεων? Λέω εγώ τώρα. Ο Καραμανλής στο συνέδριο δεν θα έρθει. Ο Σαμαράς έχει κόψει λάσπη για αλλού. Έτσι, δεν απαγορεύεται διαγραφή και πέναλτι. Δηλαδή, το μόνο κόμμα το οποίο έχει διαγράψει πρώην πρωθυπουργό είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαγορεύεται η φήμωση απόψεων, η οποιαδήποτε φήμωση απόψεων. Εντάξει, άλλο τα λέμε και νομίζουμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν. Η κόκκινη γραμμή, λέει, είναι όταν εκφράζονται απόψεις οι οποίες αμφισβητούν τον πυρήνα της πολιτικής που πρώτοι από όλους οι βουλευτές με την ψήφο τους στα νομοσχέδια έχουν υπηρετήσει και έχει ψηλώσει τη χώρα. Έχει ψηλώσει η χώρα. Γιώργο, νιώθεις ψηλότερος? Εγώ νιώθω λίγο, όπως έλεγε η μάνα μου, κουτσούπιανα. Λοιπόν, έχω μπει. Δεν νιώθω να έχει ψηλώσει η χώρα.
Και δήλωσε μετά, ο διάλογος δεν είναι πρόβλημα, ο διάλογος δεν είναι λύσης. Ποιος διάλογος, ρε Έρμη, εδώ πέρα σας λένε βουλευτές του κόμματός σας, οι οποίοι δεν είχαν καμία, πώς να το πω, ελπίδα να γίνουν υπουργοί, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζονται και δίνουν τη μάχη εκεί να μαζέψουν, να συσπυρώσουν τον κόσμο ότι σε εξωκοινοβουλευτικούς δίνονται τα φιλέτα, να το πούμε και έτσι. Για να μην πω σε μετανοημένους βάρβαρους, όπως είναι ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, εγώ έτσι τους λέω, μετανοημένους βάρβαρους. Από εκεί που μου ήταν ακροδεξί, αντισημιτιστές, αντί, ξαφνικά μου έχουν γίνει γλυφτρόνια των Εβραίων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί, εντάξει, δείτε από πού ξεκινήσανε ο Βορίδης με το τσεκούρι, έτσι, και ο Γεωργιάδης, ο οποίος έβριζε το Μητσοτάκι σαν να μην υπάρχει αύριο και τώρα τους έχετε κάνει υπουργούς. Ένας κλασικός νεοδημοκράτης, ο οποίος πιστεύει στο πατρίς θρησκεία, οικογένεια και στο Μητσοτακέικο και, και σε όλα αυτά, δεν μπορεί να το καταπιεί το ότι δεν μπορεί ο ίδιος. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης φέρνει και κάποιες δεκάδες χιλιάδες ψήφους κάθε φορά όπως επέρεται ο ίδιος και προφανώς ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι περήφανοι εκείνοι οι οποίοι τον ψηφίζουν. Ο διάλογος λοιπόν δεν δίνει λύσεις, γιατί έχουν προσπαθήσει πολύ να ανοίξουν διάλογο. Αλλά δεν. Επίσης δεν ακούνε άλλες απόψεις. Δηλαδή αυτό το κόμμα έχει τρομερά προβλήματα και η κυβέρνηση έχει τρομερά προβλήματα. Δεν ακούνε κανέναν άλλον. Δεν ακούνε τίποτα, δεν συμφωνούν με τίποτα και προχωράνε στο δικό τους το δρόμο, γιατί αυτοί έχουν δίκιο. Γιατί εφαρμόζουν το δόγμα, όποιος φωνάζει και όποιος εμένει σταθερά στην άποψή του, αυτός και κερδίζει. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης υπερασπίστηκε τον Άκη Σκέρτσο. Δεν στοχοποίησε ούτε θα διανοείται ποτέ να στοχοποιήσει βουλευτές, που είναι η βάση της δύναμής μας. Δεν φάνηκε. Και οι εξωκοινοβουλευτικοί, είπε ο κ. Μαρινάκης, οφείλουν να ακούνε περισσότερο τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών, που είναι βουλευτές. Έτσι όπως τα κάνατε τώρα, είναι κομμάτι αργά. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Καραμανλής δεν θα πάει στο συνέδριο. Το συνέδριο είναι 15 με 17 Μαΐου. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις διαφωνίες τους. Η Ντόρα Μπακογιάννη συναντήθηκε χθες, λέει, με τον Κώστα Καραμανλή σε ρόλο διαμεσολαβητή, αλλά μάλλον δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει αποστασιοποιηθεί από πολλές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έχει ασκήσει ευπρεπή αλλά αιχμηρή κριτική, κυρίως για τα εθνικά θέματα και για τις υποκλοπές, σημειώνει εδώ η κυρία Σαμαρά. Και θα ήταν, λέει, τουλάχιστον άβολο να βρεθεί στο ακροατήριο της ομιλίας του Μητσοτάκη, ο οποίος πάντως μέχρι στιγμής δεν έκανε και κάποια κίνηση να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον πρώην Πρωθυπουργό. Τι ωραία, τι καλά που περνάμε, βρε παιδιά.

Φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα σε δύο λεπτάκια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, αν σας ενδιαφέρει και αν έχετε χρόνο, είναι η γιορτή της λογοτεχνίας, έτσι ας το πούμε. Είναι η απονομή των λογοτεχνικών βραβείων του τρίτου λογοτεχνικού διαγωνισμού. Το Γυμνάσιο Τεγέας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας διοργάνωσαν το λογοτεχνικό διαγωνισμό «Η Εφηβεία των Συναισθημάτων ανάμεσα σε φωνές και σκιές». Έλαβαν μέρος μαθητές από 19 σχολικές μονάδες της Αρκαδίας, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες «Διήγημα», «Παραμύθι» και «Ποίημα». Έτσι ολοκληρώθηκε η αξιολογία, η αξιολόγηση. Και σήμερα βραβεύονται. Από τις 9.30 ώρα το πρωί ξεκινά η εκδήλωση και επειδή είχα την χαρά να διαβάσω 1-2 κείμενα των παιδιών, μπορώ να πω ότι ναι, υπάρχει ελπίδα όταν γράφουν τα παιδιά. Δάσκαλοι, καθηγητές, ενθαρρύνεται τα να γράφουν. Πρέπει να γράφουν και για να εκφράζονται και για να τοποθετούν τον εαυτό τους στον κόσμο, έτσι. Και για να καταλάβουν και τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
5: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
5: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
5: Το κορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
5: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
6: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο.
7: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026. Είδαμε λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας τα χαμπέρια. Να δούμε τώρα και τι γίνεται στο κέντρο αριστερά. Πασόκ, Ανδρουλάκης, τσιπροκαταστάσεις. Το απόλυτο ξεμάλιασμα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Καστανίδη. Έτσι έγινε χαμός από τον τηλεοπτικό αέρα και από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Απάντησε ο ένας τον άλλον για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο Ανδρουλάκης, ο Καστανίδης παραιτήθηκε από το Πασόκ και έφυγε, λούζοντας στην κυριολεξία τον πρόεδρο του κινήματος. Έτσι. Και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι τον Καστανίδη τον διέγραψαν ο Ανδρέας και ο Σιμίτης. Ενώ ο πρώην υπουργός απάντησε με το εντάξει, λίγη ντροπή και τσίπα. Θα έπρεπε να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Δεν τρέπονται να λένε ότι με διέγραψε ο Σιμίτης. Δεν με απέπαμψε, παραιτήθηκα. Το 1997 παραιτήθηκα με σκληρή δήλωση από υπουργός μεταφορών. Και η παραίτησή του τότε, είπε ο κύριος Καδαλίζη, ήρθε επειδή η κυβέρνηση Σιμίτη, παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας προμήθειας δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης επιτροπής υπό τον Αριστόβουλο Μάνεση, έκανε πίσω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω συγκλονιστική μάχη, είπε μετά, για να έρθει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα λοιπόν του Ανδρουλάκη, παιδιά, είναι και αυτό. Και θα σας πω τι εννοώ. Αφενός το Πασόκ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση. Αν ακολουθείτε τη σελίδα του Πασόκ στα κοινωνικά δίκτυα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν ακολουθείτε τη σελίδα του Πασόκ στα κοινωνικά δίκτυα, κάθε 20 λεπτά και μία παρέμβαση, δεν το συζητάμε αυτό, από κάποιο πρώην υπουργό, από κάποιο βουλευτή, από κάποιον τομεάρχη, πάντα υπάρχει μία παρέμβαση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα τις τελευταίες ημέρες έχουν ζητήσει, το Πασόκ έχει καταθέσει τροπολογίες για τις τράπεζες, ζήτησε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το ρόλο της ΕΕΠ και προχώρησε και σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Πιερακάκη για τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Το οποίο ίσως, πρέπει να σας πω, είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να συζητάμε. Γιατί είναι πάρα πολλές οι απευθείας αναθέσεις και έχουν πάει τα χρήματα σε τσεπούλες, να το πω, συγκεκριμένες και ελάχιστες. Τσεπάρες δηλαδή, βασικά ποιες τσέπες. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται φορτηγά τώρα, αλλά τέλος πάντων ναι, ας το πούμε τσέπες. Βλάντ τσέπες. Λοιπόν, στο στόχαστρο όμως Χαριλαού Τρικούπη είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός εμφανίζεται πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πρώτος. Τώρα ο καλός μου Φίλιππος μου στείλε ένα βίντεο για να δω. Με έναν κύριο ο οποίος λέει ότι είναι γκάλοπ, τέλος πάντων ρεπορτάζ σε Λαϊκή Αγορά, ο οποίος λέει ότι ναι, έχω κάνει μια εγχείρηση στο κεφάλι, δύσκολα τα βγάζω πέρα, τι να κάνουμε παιδιά, ας κάνουμε και δύο δουλειές, πρέπει να δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ο μόνος που σκέφτεται έτσι, δυστυχώς θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, αυτό είναι, δεν μας σώζει τίποτα. Επομένως, επειδή ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να βγει μπροστά και τα έχει βάλει και με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι το υποδιαμόρφωση πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται στο 19,1% στη δυνητική ψήφο. Δεν είναι λίγο, δεν είναι καθόλου λίγο, ίσα ίσα. Και στελέχη του Πασόκ αλλά και πρόσωπα με ανοιχτούς, έτσι, πώς να το πω, που επικοινωνούν με την Λεωφόρο Αμαλίας, μιλούν για έναν σκληρό αγώνα που εξελίσσεται στο παρασκήνιο και το οποίο πιθανότατα το επόμενο διάστημα και κυρίως όταν ανακοινώσει και επίσημο ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική του κίνηση, το κόμμα, θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό βέβαια δεν είναι καλό συνολικά για την κεντροαριστερά. Αλλά όπως έχουμε πει, παιδιά, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπάρχει το κέντρο, υπάρχει και η αριστερά. Τα πρόσωπα τα οποία εκφράζουν πολιτικές απόψεις όταν πηγαίνουν από εδώ ή όταν πηγαίνουν από εκεί, δεν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύγκληση πουθενά ανάμεσα σε αυτά τα δύο ρεύματα και σε αυτές τις δύο πεποιθήσεις, έτσι όπως ενσαρκώνονται στα κόμματα. Οπότε τι συζητάμε? Το αν είναι καλό ή κακό, προφανώς είναι πάρα πάρα πάρα πολύ κακό, δεν το συζητώ αυτό.
Είναι πάρα πολύ κακό, γιατί αν θέλει ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος αυτής της χώρας να προχωρήσουν τα πράγματα με δικαιοσύνη και με περισσότερη ασφάλεια και με περισσότερη δικαιοσύνη βασικά, γιατί αυτό μας λείπει, φορολογική δικαιοσύνη, πραγματική δικαιοσύνη, έτσι, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει αυτό, λοιπόν, υπάρχουν δυσκολίες. Τώρα γίνεται το μαλευράσε και στο πεδίο των μετακινήσεων στελεχών. Το Πασόκ προχωρεί σε κινήσεις διεύρυνσης, έτσι. Η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την προσχώρηση του Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Φαίνεται πως μένει, λέει, μόνο το τυπικό σκέλος για την επιστροφή του Θάνου Μωραΐτη και της Νίνας Κασιμάτη. Πληροφορίες θέλουν και τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είχε βρεθεί στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη στη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης για τη βία και την οπλοφορία. Είχε βρεθεί κοντά του τον Νοέμβρη ο Ευάγγελος Αποστολάκης και λένε ότι θα πάει στο Πασόκ. Από την άλλη, Τσίπρας έχει στις τάξεις του, όπως φαίνεται, τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον Αντώνη Σαουλίδη και την Άννα Παπαδοπούλου που προέρχονται από το Πασόκ και θα πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες, λέει, θα πρέπει να περιμένουμε μεταγραφές και το επόμενο διάστημα. Ναι, για να δούμε. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, όσο η χώρα ετοιμάζεται για εκλογές, κανένας δεν παρατηρεί τι γίνεται στον κόσμο, έτσι, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις και πολύ πολύ σύντομα, γενικώς. Τώρα, ναι, το μήνυμα διαβάζω εδώ. Ποιος το γράφει? Φυσικά ο Βασίλης Κουρής το γράφει, στα παιχνίδια εξουσίας. Λοιπόν, το μήνυμα, λέει, του Κώστα Καραμανλή με την απουσία του από το συνέδριο είναι σαφέστατο και ευκρινές σε όλους. Δεν έχω καμία σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη. Είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της. Τι έπαθε? Έπαθε άλλη η Νέα Δημοκρατία. Έγινε κάτι άλλο. Βγήκε από το αυγό και έγινε κάτι άλλο. Επίσης, τι άλλο λέει ο Σκουρής? Ότι κόβει κάθε ψυχικό και πολιτικό δεσμό με την σημερινή Νέα Δημοκρατία ο Καραμανλής, αναμένοντας την αλλαγή της ηγεσίας της ή προσμένοντας την αλλαγή της ηγεσίας της. Το ερώτημα, λέει, είναι τι θα κάνουν οι καραμανλικοί που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα Μητσοτάκη, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και αρκετοί ακόμα. Τι να πω. Τι να πω. Όλα δείχνουν, λέει, ότι στις προσεχείς κάλπες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Καραμανλής δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Περιμένουμε και από εκεί κόμμα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιώργο, θες να κάνουμε ένα κόμμα? Και δεν κάνουμε. Ακριβώς έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η απάντηση. Έλα να κάνουμε ένα κόμμα. Να κατεβούμε. Εγώ και εσύ θα κατεβούμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Θα πάμε στο πρωτοδικείο, θα καταθέσουμε την αυτή μας. Δεν ξέρω εγώ, όλοι κάνουν και ένα κόμμα. Θα μου πεις, εμείς δεν είμαστε πρώην πρωθυπουργοί τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ας κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα. Κάντε ένα κόμμα, μπορείτε. Ξέρω εγώ. Τι να πω πια. Πα, πα, πα, πα.

Φίλες και φίλοι, κλείνοντας έτσι την εκπομπή μας σιγά σιγά, ας πούμε και δύο πράγματα για εδώ. Σήμερα στις 11 ξεκινά το δεύτερο φοιτητικό συνέδριο οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Όσοι είστε να πάτε, το ξέρετε και θα πάτε. Επίσης, 7:30 σήμερα έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Βόλτα με τους αρχαίους Αττική Τραγωδία στο Στάδιο Τεγιές από το Στασινοπούλιο Ίδρυμα. Στις 7:30 ο Γιώργος Κόλλιας θα είναι ο οδηγός εξηγητής σε αυτό το ταξίδι στο μαγικό κόσμο της Αττικής Τραγωδίας. Από τον Θέσπη μέχρι τις μεγάλες δημιουργίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, μαζί του συνεργάτης του Στάθης Τρεφίλης και ο ηθοποιός Κώστας Αποστολίδης θα διαβάσουν μεταφρασμένα αποσπάσματα από πρωτότυπα κείμενα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 7:30. Μην το χάσετε, είναι μια εξαιρετική έτσι, αλυσίδα εκδηλώσεων αυτή για τον αρχαίο κόσμο. Επίσης αύριο στις 9 το πρωί ξεκινά το μαθητικό φεστιβάλ μαζί, ξεκινά και ολοκληρώνεται γιατί είναι μόνο ημέρο, μαθητικό φεστιβάλ μαζί, θέατρο και βιωματικά εργαστήρια, συμμετέχουν 6 σχολεία, 6 σχολεία, 15 εκπαιδευτικοί και 120 μαθητές και μαθήτριες. Θα ξεκινήσει το φεστιβάλ στην πλατεία Άρεως με βιωματικά εργαστήρια το πρωί στις 9 και στις 11:30 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο με θεατρικά δρόμενα. Από εδώ πήραν μέρος το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 5ο, το 7ο, το 9ο και το ΕΝΕΓΙΛ Τρίπολης, το ειδικό σχολείο και το ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, έτσι. Οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν τη δράση είναι η Εφροσύνη Στεφανοπούλου, η Δήμητρα Τσακαλάκη, η Θεοδώρα Μπαρουτάκη, η Εφθαλία Κοντογιανοπούλου, η Παναγιώτα Γαβρίλου, η Κωνσταντίνα Κυρίμη, η Αντιγόνη Παρασκευή Παρασκευαίδου, η Δέσποινα Βαρβίτσα, η Βασιλική Πραγκαστή, η Μαρία Παρασκευή Μαρινοπούλου, η Ευανθία Σπηλιάδη, η Παναγιώτα Τσάκωνα και το συντονισμό τον έχει η Πινελόπη Καζακώνη. Πολύ ωραίες δράσεις αυτές, μια χαρά, θα περάσουν ωραία τα πιτσιρίκια. Οτιδήποτε, ξέρετε, το θέατρο. Το θέατρο σώζει. Το θέατρο σώζει. Λοιπόν, είτε το βλέπεις είτε εμπλέκεσαι. Σώζει. Και μετά, εντάξει, έχουμε άλλες, ξεκινάνε άλλα πράγματα. Την Πέμπτη έχουμε μια ωραία εκδήλωση, η Φωνή ως Μουσικό Όργανο. Μια βραδιά με τη σοπράνο Γιέλενα Γιοβάνοβιτς, εδώ είναι από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Τρίπολης. Και ξεκινά στις 8:30 το Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου για 5η χρονιά με εξαιρετικές παραστάσεις και τρομερές έτσι, τρομερά πράγματα. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα. Ασχοληθείτε με την τέχνη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν την τέχνη, παιδιά. Ασχοληθείτε με οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αρκεί να είναι τέχνη. Τι διάβαζα εδώ, διάβαζα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Α, ναι. Στη Βραζιλία οι άνθρωποι εξελίχθηκαν. Φτιάχνουν ομάδες στο WhatsApp και εκατοντάδες μέλη επικοινωνούν, λέει, μόνο με σφυρίγματα. Δηλαδή, απαγορεύεται να στείλεις σε αυτές τις ομάδες γραπτό μήνυμα. Απαγορεύεται να στείλεις emoji ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να σφυρίξεις. Μπορεί να είναι, λέει, μίμηση πουλιού ή μια μελωδία ή οτιδήποτε άλλο. Κλείνουν, λέει, οι ομάδες ταχύτατα, γιατί πολλές ομάδες φτάνουν το όριο των 1024 μελών μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικτυακή τρέλα. Ένας 18χρονος φοιτητής δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι είδε, λέει, ένα σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο και αποφάσισε να φτιάξει μια τέτοια ομάδα με φίλους για την πλάκα. Το κάναμε για εμάς, αλλά σύντομα ξεπέρασε τα 500 άτομα και την επόμενη μέρα έφτασε το όριο, οπότε φτιάξαμε και άλλη ομάδα. Είναι σφυριχτές. Εντάξει, γιατί όχι. Άμα δεν μπορούμε, παιδιά, να μιλήσουμε με λόγια. Άμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με πράξεις, ας αρχίσουμε να σφυρίζουμε. Κάτι θυμήθηκα τώρα το οποίο είναι πολύ... Αλλά δεν μπορώ να σας το πω όμως. Δεν μπορώ να σας το πω. Ναι, όχι, δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά δεν πειράζει. Το σου σφυρίζω έχει πάρει πια άλλη διάσταση. Λοιπόν, Γιώργο, θα φτιάξουμε μια ομάδα. Θα σου στέλνω σφύριγμα, θα βρίσκεις το τραγούδι και θα καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είσαι καλό στο σφύριγμα. Εγώ σφυρίζω όλες τις μελωδίες. Μπορώ μετάλλικα, ας πούμε, το Nothing Else Matters, μπορώ να σου σφυρίξω από την αρχή μέχρι τότε. Κυρίως είναι τέτοια τραγούδια. Τέτοια τραγούδια σφυρίζω. Λοιπόν, αλλά ναι, είναι τραγωδία. Ή το Paradise City. Θα αρχίσω να σου στέλνω εγώ διαφορά, δεν βαριέσαι. Ναι, ξέρω εγώ, να σφυρίξουμε. Να σφυρίξουμε. Αφού δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τα λόγια, ας σφυρίξουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν,
Να σφυρίξουμε και τη λήξη. Σφύριξα και έληξα. Πώς το έλεγε ο. Τίποτα. Ματσάρα έχει απόψε. Μπάγεν Παρίς Σεν Ζερμάν. Καθίστε να το δείτε στις 10 η ώρα. Δεν θα υπάρχει αυτό, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ναι, την κάνουμε. Φεύγουμε. Έμεινε ένα λεπτάκι. Την αγάπη μας από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και την Εύα Γαλανιάδη. Ραντεβού αύριο το πρωί. Καλώς εγώ των πραγμάτων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μας βρίσκει. Απολαύστε τη μέρα σας. Για τον καιρό δεν είπαμε τίποτα. Αλλά παιδιά, άνοδο τη θερμοκρασία, έτσι. Κοντομάνικο σήμερα η αφεντιά σου. Ακριβώς. Άνοδος θερμοκρασίας, εκεί 21, 22, 23 βαθμοί, λιώνει το κορμί, κάπου εκεί. Και όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σε αμύγδαλα, αχλάδια, κεράσια και ροδάκινα, κατέγραψε το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στην αυτοψία που πραγματοποίησε χθες στο Ζευγολατιό μετά τον παγετό του περασμένου Σαββατοκυριακού. Έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με μοναδικό θέμα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής για το 2024, συνεδριάζει τη Δευτέρα με διπλή συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Προσκοπική δράση με τίτλο «Έλα και εσύ να φτιάξεις τη δωρεάν κάρτα δώρο για τη μαμά σου» διοργανώνουν οι πρόσκοποι Τρίπολης στην πλατεία Πετρινού το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο κάβος του Μαλέα στην Νότια Πελοπόννησο εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπαρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Νόβιμπετ το Σάββατο στις 5 για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το Colline Sound Festival έρχεται για πρώτη φορά με ατελείωτη μουσική και πρωτότυπα δρόμενα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Καλώς θα είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Colline Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Colline γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Colline Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Colline Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Δεν πεινά.
11: Δεν θα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
10: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: πω κι εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
16: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
17: Αξέχαστος γάμος.
18: Παραμυθένια βάπτιση.
17: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
18: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
17: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
18: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
17: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
17: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
18: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
19: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
20: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
19: Αυτόν πάρε.
20: Γιατί?
19: Γιατί είναι πιο κοντά.
20: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
19: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω

ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα, μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα Σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει, Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει, Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα τέζα, αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, «Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον». Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο
Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5 του 16. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το Μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το Μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το Μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμποροικοί βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Για να πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν, επί μήκυνσή τη δηλαδή,
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας, ναι, με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαίο. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν, ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς. Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο Ιστήριο για την τετράδα και την διοργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκλεισε την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορη Τελαβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο, χθες το βράδυ, η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό της Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά. Εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου. Από το Σταύρο Τσόχο δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας και σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σε αμύγδαλα, αχλάδια, κεράσια και ροδάκινα, κατέγραψε το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ στην αυτοψία που πραγματοποίησε χθες στο Ζευγολατιό μετά τον παγετό του περασμένου Σαββατοκυριακού. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Με μοναδικό θέμα την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής για το 2024, συνεδριάζει τη Δευτέρα με διπλή συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Προσκοπική δράση με τίτλο «Έλα και εσύ να φτιάξεις τη δωρεάν κάρτα δώρο για τη μαμά σου» διοργανώνουν οι πρόσκοποι Τρίπολης στην πλατεία Πετρινού το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο κάβος του Μαλαία στην Νότια Πελοπόννησο εντάχθηκε στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπαρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ Νόβιμπετ το Σάββατο στις 5 για την 7η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το Colline Sound Festival έρχεται για πρώτη φορά με ατελείωτη μουσική και πρωτότυπα δρόμενα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Καλώς θα είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security.
12: Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αμπουντάμπη, δεν μπορούσε να είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριαρχή, ο Παρθένο Πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή. Ναι. Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο πραγματικά και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών. Το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω, δεν είναι και καλά να πάνω, δεν είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω, στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον, ναι.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπάθεια του Καραμαλή είναι ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σ' αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να τον κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
1: Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για χάτσε Νικολάβου στα θεσμικά, είσαι
0: προσεκτικός.
1: Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο. Δεν θα πάει.
1: Sorry.
0: Δεν θα πάει ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που. Γιατί μιλάμε και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μίλησε για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον καιρό.
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Στα εθνικά ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, στις διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος
1: Τραμπ. Να τον πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι, σωστό και αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης. Σου λέει θητείες τι ρόλο παίζουν.
0: Θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ. Λοιπόν,
0: θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερή. Άρα, δηλαδή, στην Τουρκία που θα πάει, δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές. Δηλαδή, θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη. Που αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ? Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση. Έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης άμυνας, και μετά Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που

0: Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε σε κομματικά.
1: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
2: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται εκεί επιχειρεί η Ελλάδα να μπει ή να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές, ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού, αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δηλαδή και από τα παραγόμενα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις οποίες θέλουμε να δομήσουμε να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
2: Δεν το έχετε δει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό? Δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
1: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουμε την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
1: Είχα στην Εγολάω προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι μια εταιρεία. Στο συγκεκριμένο ερώτημα, μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι πριν είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι και αξιολόγησης και διεθνής κρατητικοί εκεί έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβέρνηση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26, μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο κ. Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η
2: πραγματικότητα. Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
1: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι ρωτήσω. Αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα, έτσι, για να είμαι δίκαιος.
2: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε ένα εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης όταν τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν την άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Ποια? Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα. Που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο, το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περιπτωσιολογικά κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία, όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων, παίρνουν σαν κράτη μέλη κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία... Όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Γιατί την πλειοψηφία των πολιτών δύσκολη δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χθες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημόσιου να αυξάνονται. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί τις ανάγκες καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνονται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
1: Άστε καλά.
3: Real FM. Ώρα να κλείσει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπε ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και κάποια στιγμή, δεν είσαι ακουστήκατε.
1: Να ολοκληρώσω, να απαντήσω το ερώτημα και μετά απαντήσω το δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά. Και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση σε εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά. Γιατί αν κοιτάμε πίσω, φτάζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια της Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού στελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Μην το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε.
0: Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και τον θέλατε στις ομιλίες και τις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή
1: απλώς
0: του κινήματος.
1: Να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί έχουν εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Είναι ωραίο, κύριε Δελατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους
3: κοινωνικούς εταίρους. Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας. Και παρατηρείται το φαινόμενο.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο?
3: Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έτσι λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
2: Ή είναι...
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση. Άρα,
2: και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφ' εξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
3: Εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Έχεις δικαίωμα... Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
2: στοιχεία. Λίγο δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
3: Ναι. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται
0: διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή ακριβώς.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Μακάρι,
3: γιατί έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ και εγώ και ενδεχομένως ο αγαπητός μου Νίκος ότι όταν κάνει καμιά πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως επαξιώνετε και μετά όταν κάνετε εσείς το βίντεο, βέβαια κάνει και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά.
3: Απαντώ, κύριε Δελατώλα.
2: Έκανε μια πρόταση Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία και είπε να όταν μαζεύονται ώρες και τα λοιπά, τα ρεπό και τα λοιπά. Και εσείς αμέσως λέει, λέτε δεν ισχύει, δεν κάνει, δεν δείχνει.
0: Και λέει ότι εφαρμόζεται και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ισλανδία, Ολλανδία και τα λοιπά.
3: Όπως ξέρετε, σε ό,τι νομοσχέδια έχω φέρει, συστηματικά ενσωματώνω προτάσεις και κοινωνικών εταίρων και κομμάτων. Και βγαίνω και το ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις Ελληνικής Λύσης, τις πλαίσιες ελευθερίες, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώ στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικιές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
2: Ωραία, γιατί σχέση. Δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για πείτε.
3: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό γιατί. Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Πρέπει να έχεις σχέδιο. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις τεκμηρίωση. Και εγώ θα σας πω το εξής.
2: Γιατί, με συγχωρείτε εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόπο που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και της διαδικασίας και των εναλλακτικών να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
3: Γιατί έρχεται Τετάρτη και λες, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη. και λες φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυρίστηση.
2: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το Πασόκ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
3: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει, αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το Πασόκ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το Πασόκ ψήφισε όχι. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης έχετε τώρα. Επικαλείται το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Και το Πασόκ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Έναν.
2: Να βγει αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξω την πρόταση του Πασόκ?
3: Να σας θυμίσω, γιατί και δω δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του Πασόκ.
2: Ωραία, για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη και του κύριου Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ωραία.
3: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα? Αυτή
2: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία πρώτα να έχει αποδώσει, ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα, αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους.
3: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα. Δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή, να τα λέμε τα πάντα πώς είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την κλάδη του οποίου έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
0: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα ακροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
3: μη μισθολογικά
0: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
3: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ, ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
3: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς, να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, λέει, κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
3: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Ναι, αυτό θέλει φαντάζομαι να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
3: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
3: Αλλά να το δω με χαρά.
0: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει, δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
3: Θα το δω αναλυτικά.
0: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
3: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω
3: και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Ντίσελντορφ, Στουτγκάρτ, στο Άμστερνταμ. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση γίνεται το Σάββατο, μας έρχεται 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις ομολογώ για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
0: Εγώ θα σας πάω λίγο... Θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια γύρω σας μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της γραφειοκρατίας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μια σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
0: Τώρα πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται. Να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τη συζήτηση που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μία ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν ήταν πως ήταν 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Και γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία συμβουλευτικής ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα,
3: εγώ
0: κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
3: Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Yeah, yeah, yeah. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τρεις συλλήψεις, δύο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία για υπόθεση ναρκωτικών ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν χθες σε όλη την Αρκαδία. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα για δύο ομιλίες στην Τρίπολη, το βράδυ της 3ης 12 Μαΐου στο Μαλιαροπούλιο και το επόμενο πρωινό σε μαθητές και μαθήτριες λυκείων. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης. Στις 7.30 στο στάδιο Τεγέας η εκδήλωση «Βόλτα με τους Αρχαίους. Αττική τραγωδία», παρουσία του Γιώργου Κόλλια σε ρόλο οδηγού εξηγητή. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή εξειδικευμένων επαγγελματιών από το εξωτερικό, επεκτείνοντας τα φορολογικά κίνητρα σε επιστήμονες που θα επιλέξουν να εργαστούν στο δημόσιο. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Η στήριξή μας αδιαπραγμάτευτη, το μήνυμα των οργανωμένων φίλων του Αστέρα Άκτορ για την παρουσία τους στην προπόνηση των Κιτρινομπλέ. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας στο πλευρό της ομάδας τους, θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νόβιμπετ στη Λάρισα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Playouts. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς του 3-on-3 για τα 50 χρόνια. Το μήνυμα του Αρκαδικού για την ολοκλήρωση του τουρνουά 3-on-3 και για τα 50 χρόνια του συλλόγου.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Να σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
16: Αξέχαστος γάμος.
17: Παραμυθένια βάπτιση.
16: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
17: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
16: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
17: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
16: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
16: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
17: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
18: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

φαίνεται ότι σιγά σιγά θα το ρίξουμε, σε εισαγωγικά βέβαια, στο κοινωνικό λεγόμενο ρεπορτάζ στην Ελλάδα, με διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν και φυσικά καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ημερήσια διάταξη, όπως λέμε, στην επικαιρότητα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες ή πιο, ότι δεν έχουμε σημαντικές εξελίξεις παντού. Και πέρα από τις γελιότητες πραγματικά των Ηνωμένων Πολιτειών, της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι των ίδιων, συνολικά της χώρας προφανώς, με τις ίξεις αφήξεις, με τις ανακοινώσεις που σταματάνε επιχειρήσεις την Τρίτη ενώ έχουν ξεκινήσει τη Δευτέρα, με το παιχνίδι που γίνεται με τις τιμές του Brent, του πετρελαίου δηλαδή, με την ακρίβεια η οποία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα όσον αφορά την πληθωριστική πίεση στην ελληνική οικονομία, και με όλα τα άλλα τα σημαντικά, με την αυριανή υποτίθεται κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν θα ακουστεί τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως δεν θα ακουστεί, κανένας δεν θα τολμήσει να μιλήσει, να πει κάτι, άντε να βγει κανένας εξτρεμιστής σε εισαγωγικά να μιλήσει για το μπάχαλο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή, αυτή τη, έχουμε σε εξέλιξη στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα, με τις δηλώσεις παλαιών πρωθυπουργών ότι δεν θα συμμετάσχουν σε συνέδρια. Την ίδια στιγμή έχουμε μία σειρά από κοινωνικά περιστατικά, τραγικά, όπως αυτό που συνέβη στην Κρήτη, που δείχνουν, περιπτωσιολογίες βέβαια είναι αυτά, δηλαδή είναι συγκυριακά περιστατικά, είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτοί, σε συγκεκριμένα πλαίσια, αλλά δείχνουν οπωσδήποτε μία τάση. Και έχουμε βέβαια και εκείνο το πόλεμο, σε εισαγωγικά, που ανοίξανε ξαφνικά όλοι απέναντι στα πατίνια. Στα πατίνια τα οποία τα βρίσκονται στους δρόμους εδώ και κάτι χρόνια, τώρα ξαφνικά τα ανακαλύψανε όλοι ως βασικό πρόβλημα για την κίνηση στους δρόμους. Ναι, τα πατίνια είναι το βασικό πρόβλημα για την κίνηση στους δρόμους, αγαπητοί ακροατές, πραγματικά, πραγματικά.

Από εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι εμείς πάντως εχθές το βράδυ που ήμασταν εκτός της περιφερειακής μας ενότητας είδαμε έναν νεαρό με πατίνι, ο οποίος και κράνος φόραγε και φως είχε το πατίνι και στην άκρη του δρόμου πήγαινε και μια χαρά ήτανε. Και θα μπορούσε να κινείται στο δρόμο άνετα ο άνθρωπος. Τώρα θα το απαγορευτεί όταν θα υλοποιήσει τις απειλές του σε εισαγωγικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν θα μπορεί να κινείται στο δρόμο που εκινείτο εχθές το βράδυ, θα πηγαίνει μόνο σε πεζοδρόμους και πλατείες. Αλλά, οπότε θα έχει λίγο θέμα. Και αυτός και άλλοι σαν κι αυτόν, οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ οικισμών, κοντινών οικισμών, με το πατίνι. Γιατί προφανώς δεν μπορούν να πάρουν κάτι άλλο. Συγκοινωνίες δεν υφίστανται στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, στην επαρχία δεν υφίστανται συγκοινωνίες, δεν υπάρχει ας πούμε λεωφορείο να πάρει κάποιος το βράδυ αργά, ουσιαστικά μετά τις 10, και να πάει ας πούμε για παράδειγμα από το Ναύπλιο λίγο στην Αιακείο. Δεν υπάρχει. Οπότε τι θα κάνει, θα πρέπει να έχει δικό του όχημα. Και επειδή όπως ξέρετε δεν είναι και για όλους αυτονόητο ή εύκολο να πάρουν αυτοκίνητο ή κάτι άλλο, παίρνουν άλλες, χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές μεταφοράς. Από εκεί και πέρα θα πάμε στα πρωτοσέλιδα σιγά σιγά, αφού τονίσουμε ότι ανακοινώθηκε από το Δήμο Τρίπολης ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την επόμενη εβδομάδα, βέβαια, σε μια εβδομάδα ουσιαστικά. Την επόμενη Τρίτη το βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα δώσει μια διάλεξη η διακεκριμένη ιστορικός η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας συνιστούσαμε να μην το χάσετε, γιατί δεν είναι μόνο ότι οι γνώσεις και η ικανότητα και η δουλειά, το βιογραφικό της κυρίας Ευθυμίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδει τις γνώσεις που έχει. Έχει αυτή την ικανότητα να μπορεί να τις μεταδώσει, να επικοινωνήσει τις γνώσεις της

και την εμπειρία της με πολύ εύληπτο και θα λέγαμε πετυχημένο τρόπο. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δημοκρατία, γιατί έχουμε άλλη οδηγία τώρα την οποία θα έπρεπε να είχαμε ακολουθήσει αλλά δεν την ακολουθήσαμε ή μάλλον δεν το προκρίναμε. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη τώρα. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση, τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Βέβαια είναι πρόσφατο ή πρόσφατος ο διορισμός του, η τοποθέτησή του στη θέση, έτσι. Εικόνα ντροπής, άλλο θέμα, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Μυστήριο, τι δουλειά είχε με τον Ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και πριν πάει στην Τουρκία, η Γκιλ Φόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο. Οχ, ευτυχώς θα έχουν φύγει πολλοί Αθηναίοι από τον Ιούλιο από την Αθήνα, ελπίζουμε. Θα συνοδεύεται από τους Χέγκσεθ και Ρούμπιο, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πάρε τον ένα, βάρα τον άλλον, και οι δύο αυτοί. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση, άρα μην το δένετε, γιατί μιλάμε για Τραμπ. Τη Δευτέρα ανακοινώνει κάτι, την Τρίτη το παίρνει πίσω. Όχι, λέει ο σύντροφος εδώ, ο Γιώργος, την Τετάρτη μπορεί να το ξανανακοινώσει και την Πέμπτη να το ξαναπάρει πίσω. Όχι. Τη Δευτέρα το ανακοινώνει, την Τρίτη το παίρνει πίσω και την Τετάρτη ανακοινώνει ότι θέλει να αγοράσει την Πελοπόννησο. Και πείτε μου, όπως στη Γρυλανδία δηλαδή, θυμάστε την περίπτωση αυτή, την απίστευτη. Και πείτε μου τώρα, αν πει ότι γιατί θα δώσω σε όλους τους Πελοποννήσιους κατοίκους, αυτόχθονηση θα γίνει, θα δώσω σε όλους, σε κάθε ένα, από 25.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Για να γίνει η Πελοπόννησος η 52η ή 51η, ανάλογα πως το βλέπετε, πολιτεία των ΗΠΑ. Τι θα πούμε εμείς, όχι. Μπορεί κάποιοι να πούνε όχι, αλλά οι περισσότεροι φοβάμαι θα πούνε ναι.

και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατήγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Τα ήδη συγκλονισμένα, βέβαια. Ελεύθερος τύπος. Μην αγχώνεστε, αγαπητοί ακροατές. Στα σκαριά νέο Fuel Pass. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Τρελό κέφι. Σωθήκαμε τώρα. Προς νέα παράταση και η επιδότηση 0,20 λεπτά του ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης. Επίσης σωθήκαμε δις. Εδώ και σε μια εκπομπή που είδαμε, παρακολουθήσαμε για λίγο χρονικό διάστημα πριν έρθουμε στο στούντιο, όπου συνάδελφοι ερωτούσαν διάφορα περί των ενισχύσεων αυτών των επιδοματικών, τον κύριο Τσάπαλο που είναι στέλεχος του Υπουργείου των Οικονομικών, τον ρώτησαν πότε θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα για να πάρουν για τα λοιπάσματα την επιδότηση αγρότες. Είπε ο άνθρωπος, του ξέφυγε και είπε την αλήθεια στην αρχή. Είπε σε λίγες εβδομάδες, ακούστηκε από συνάδελφο, σε λίγες εβδομάδες, στις επόμενες ημέρες, είπε μετά. Ούτε που ξέρουν, απλώς τα λένε αυτά τα πράγματα, τα λένε μήπως κάπως μειωθεί αυτή η ένταση, αυτός ο εκνευρισμός, αυτή η απογοήτευση εντός του ελληνικού κοινωνικού συνόλου που οδηγεί και σε αυτά τα αποτελέσματα βέβαια στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ αμβλημένα και πάρα πολύ εξοραϊσμένα. Γιατί απλώς δεν κάνεις τις ερωτήσεις που θα μπορούσες να κάνεις. Έτσι γίνεται. Κλείδωσε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Μην το δένετε, παιδιά. Μην το δένετε. Μιλάμε για τον Ντόναλντ εδώ. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Wow. Τι λες, μεγάλη, μπράβο. Είναι η ίδια ομιλία που σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα τα υπουργικά έδρανα ήταν άδεια. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν τους κατηγορούμε. Δεν τους κατηγορούμε. Να τα πατίνια. Λοιπόν, μετά την απαγόρευση των social media, όπως λέγαμε και χθες, ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Βέβαια το εξετάζει η κυβέρνηση αυτό. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Δηλαδή οι ανήλικοι που θα έχουν πατίνια σε λίγο θα είναι εγκληματίες. Γιατί θα συνεχίσουν να έχουν πατίνια. Μην αμφιβάλλετε. Θα το κάνει και ηρωική πράξη τώρα η κυβέρνηση. Εισαγωγικά. Οι απαγορεύσεις οδηγούν σε τόνωση της δραστηριότητας αυτής. Το έχουμε δει και με την απαγόρευση των ναρκωτικών. Εκτός αν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αντί να βάλει κανόνες λοιπόν, το απαγορεύει. Πολύ. Για τους ανηλίκους. Τι εννοεί ανηλίκους όμως εδώ. Κάτω των 18. Θα πάμε πάλι στην ίδια λογική που χρησιμοποίησαμε ως ανάλυση για την απαγόρευση των social media. Για την απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ και για την απαγόρευση της αγοράς καπνικών προϊόντων. Η κυβέρνηση δηλαδή θεωρεί τους Έλληνες νέους κάτω των 18 ανίκανους να διαχειριστούν ένα ηλεκτρικό πατίνι, αλλά τους θεωρεί μια χαρά ικανούς να ψηφίσουν στα 17. Μια χαρά πάει και αυτό, παιδιά. Ωραία. Επίσης τους θεωρεί ικανούς να βγάλουν άδεια οδήγησης στα 17. Αλλά όχι να έχουν ηλεκτρικό πατίνι. Πολύ, πολύ λογικό, παιδιά. Μπράβο, έτσι να συνεχίσετε. Πολύ λογικό. Και ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, η οποία θα βγει, αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους το καλοκαίρι. Και έχουν γίνει και γυρίσματα στην Πελοπόννησο ως γνωστόν. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι. Καλά, όχι μόνο οι υπερήρωες. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές εστίες. Το έχουμε ξανακούσει. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος στην Αθήνα. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Είναι επειδή θα τους απαγορεύσουν τα social media και αγχώθηκαν τα παιδιά.
Μα τι τώρα σοβαρά θα πάρουμε τέτοιες ειδήσεις, δηλαδή. Λες και δεν γινόταν οι παλαιότερα, τώρα προτάσσονται. Βέβαια, σίγουρα έχει αυξηθεί η νεανική παραβατικότητα, αλλά όπως πολύ σωστά είπε και ο εγκληματολόγος και πρώην Πρίτανης, ο κ. Πανούσης, που είχε. Και πρώην υπουργός, βέβαια, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα στην Τρίπολη να μιλήσει σε μια εμερίδα για την νεανική παραβατικότητα, είπε ότι είναι πολύ χαμηλή και θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, να το περιμένετε ως βεβαιότητα. Και φυσικά υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες, οικονομικοί και άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες ακόμα, οι οποίοι δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ωραία. Αυτό μας έλειπε τώρα. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού? Πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του? Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κουραζιερόπλιο, το οποίο ήδη του αρνήθηκαν τον ελιμενισμό του στα Κανάρια νησιά και προσπαθεί να βρει λιμάνι να πάει το κουραζιερόπλιο. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, εδώ προτάσετε άλλη ατάκα, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Καλά, μέλλον έχουμε, άσχημο όμως. Άλλωστε, όπως είχε γράψει ο διάσημος φυσικός Καρλ Σαγκάν, κάποια στιγμή η Ανδρομέδα θα συγκρουστεί με το... ο γαλαξίας, έτσι, θα συγκρουστεί με το δικό μας και θα υπάρχει το απόλυτο τίποτα μετά. Και μην νομίζετε, αυτό θα γίνει σε δευτερόλεπτα, απλώς δευτερόλεπτα συμπαντικού χρόνου. Δηλαδή για μας κάτι εκατομμύρια χρόνια. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου? Τα χειρότερα προβλέπει ως συνήθως. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ? Τώρα, στην ίδια φράση, στην ίδια πρόταση μάλλον, Ιούλιος Κέσσαρας και Ντόναλντ Τραμπ, τραγικό, τρίζουν τα κόκαλα, αν και δεν τρίζουν τα κόκαλα γιατί έγινε καύση του Ιουλίου Κέσσαρα. Και τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Βλέποντας την επικαιρότητα δε οι νέοι που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, διαβάζουν, φαντάζομαι, τα media, τα ελληνικά media μέσω διαδικτύου, βλέπουν τι γίνεται, θα επιστρέψουν τρέχοντας, είναι προφανές αυτό. Μακελιό. Εθνικό σκάνδαλο υποκλοπών. Γκυλοτίνα, σε εισαγωγικά, η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Παρέτηση και σκαμνή. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ξεσκονίζει σε εισαγωγικά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προσφεύγει στο Στρασβούργο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πώς παρουσιάζει δε το Μακελιό την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή? Έφεραν τον Τούρκο πολίτη Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όλοι οι Οικουμενικοί Πατριάρχες είναι Τούρκοι πολίτες, να μιλήσει στη Βουλή με τα βαΐων και κλάδων. Χάντα Αϊός. Ο νέος εφιάλτης από τα Ποντίκια και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πόσο Ζελένσκι άρπαξε 2,8 δις ευρώ από τους Έλληνες πολίτες δανεικά και αγύριστα στο ευρωπαϊκό δώρο των 90 δις? Είναι αυτό το δάνειο που αποφάσισε να δώσει η Ένωση στην Ουκρανία και το οποίο υποτίθεται ότι θα αποπληρωθεί κάποια στιγμή από τις ρωσικές πολεμικές αποζημιώσεις που θα δοθούν στην Ουκρανία. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ρωσία θα χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλιώς γιατί να δώσει αποζημιώσεις? Πώς θα καταλήξουμε δηλαδή σε μια συμφωνία λήξεως
του πολέμου, όπου θα προβλέπεται να δώσει αποζημιώσεις η Ρωσία στην Ουκρανία. Πώς θα γίνει ακριβώς αυτό? Αν κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο. Αυτός δείχνει η ιστορική γνώση περί συμφωνιών, εκεχηριών ή λήξεως πολέμων. Λήξεων πολέμων. Τώρα, ότι προϋποθέτεται, ότι προϋποτίθεται αυτό, είναι εντυπωσιακό. Από την άλλη, ήταν και μια κρίση της Ένωσης αυτό. Ότι μπόρεσε να φτάσει σε μια συμφωνία ήταν θετικό για αυτήν και δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες ακόμα δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την όποια ενότητα μεταξύ των κρατών μελών. Τρίγωνο του διαβόλου, τα στενά του Ορμούς, καλά, ναι, το τρίγωνο των στις Σεϊχέλες. Λουκέτο σε αεροπορικές εταιρείες, Μέγκενη στα βενζινάδικα. Το τρίγωνο των Βερμούδων που εξαφανίζονταν υποτίθεται πλοία. Με μαγικό τρόπο. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση εδώ της αστυνομίας που δημοσιοποίησε τα πρόσωπα 7 ατόμων, τα οποία πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες. Πώς το παρουσιάζει τώρα το Μακελιό? Αυτοί είναι κατσαπλιάδες που έφαγαν με τηλεφωνικές απάτες 1.200.000 ευρώ απολικιωμένους.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποια είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, που ως πρώτο έτσι και προβεβλημένο άρθρο έχει το σημερινό πόνημα του κυρίου Κοτάκη, όπου ο τίτλος αναφέρει «Η κρίση άρχισε να φαίνεται». Τι τώρα? Καιρό. Η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτένα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Όπα. Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Θα το δούμε αν θα καταρρεύσει το κράτος Πατερούλης. Το έχουμε πει και εμείς. Η Σοβιετία. Και όπως λέει μεταξύ άλλων ο κ. Κοτάκης, μια μικρή και κλειστή ελίτ νέμεται εδώ και χρόνια το δημόσιο χρήμα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι επιδοτήσεις πήγαν στις μητσοτάκιες, πράσινες και γαλάζιες πελατειακές παρέες. Τα χρήματα της σύμβασης 7-17 με τις διαρκείς παρατάσεις δόθηκαν σε οργανωμένα φιλικά συμφέροντα η ΜΕΔΑΠΑ και ΑΛΟΔΑΠΑ. Οι υποκλοπές έγιναν για οικονομικούς λόγους, έτσι υποστηρίζει, για να είναι βέβαιο το Μαξίμο, το κλειστό οικονομικό παιχνίδι για χάρη του κλαμπ των εκλεκτών του οργανώνεται με τους όρους του, χωρίς να επιτρέπεται στους υπουργούς να αυτοσχεδιάζουν και να κάνουν προσωπικό παιχνίδι. Και κάτι πιο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι εν πωλής ακριβές κατά την άποψή μας. Η κοινωνία είναι χωρισμένη μεταξύ του 25% των βολεμένων, αυτό είναι το ποσοστό δηλαδή που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, των εξαγορασμένων, σωστό, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιοι ή υποστηρίζουν ότι δεν είναι, των συμφερόντων, των υπεργολάβων τους και των λοιπόν κρατικοδίαιτων αρίστων από τη μία, και το 75% των αποκλεισμένων και των πεινασμένων, αποκλεισμένων και πεινασμένων, πεινασμένοι είναι λιγότεροι βέβαια ακόμα, από την άλλη. Η πολιτική τάξη κοιμόμενη, και όχι μόνο η πολιτική τάξη, αγαπητές συνάδελφε, και άλλες τάξεις, κάνει ό,τι μπορεί για να συντηρήσει αυτή τη διαίρεση αντί να την αλλάξει. Με για να αλλάξει αυτό θέλει κάτι ριζοσπαστικό. Ακόμα και εξτρεμιστικό θα λέγαμε. Και είναι κοινή διαπίστωση, είναι κοινός τόπος αυτό. Ότι υπάρχει αυτό το 25% και υπάρχει και ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο είναι αποκλεισμένο. Και το οποίο επιβιώνει μεν, και ένα κομμάτι επιβιώνει και πολύ καλά ίσως, με πολύ καλό τρόπο ίσως, αλλά πρέπει να κάνει προσαρμογές για να μπορέσει να το πραγματοποιήσει αυτό. Και από αυτό το κομμάτι βέβαια είναι και το ένα σημαντικό κομμάτι έφυγε. Εγκατέλειψε τη χώρα. Και τώρα το 25% των βολεμένων, εξαγορασμένων, εξαχριωμένων, αυτό δεν το έβαλε ο κ. Κοτάκης, αυτό το επίθετο, θέλει να γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τη χώρα γιατί ήταν αποκλεισμένοι, και τους δίνει κίνητρα για να γίνουν, να συμπεριληφθούν στο δημόσιο φυσικά. Άρα στον κρατικοδιαιτισμό πάλι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου η πρώτη σελίδα σχεδόν ολόκληρη είναι αφιερωμένη στην παρουσία της κυρίας Φραντσέσκας Αλμπανέζη στην Ελλάδα, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπεράσπιστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις, φυσικά αυτές που υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο, όχι με την ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία δεν το υποστηρίζει εμφανέστατα το διεθνές δίκαιο, διότι υποστηρίζει το Ισραήλ που κατά συνεχώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Το παραβίασαν το διεθνές δίκαιο όταν έκαναν επίθεση στο Ιράν. Για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, αυτά είναι λίγο. Φαίνονται ανεδαφικά αυτή τη στιγμή. Για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, σωστό και αυτό. Δεν έχει τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχει. Για το σύνθημα μπλοκάρετε τα πάντα. Somehow.
στενά του Ορμούζ. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, γι' αυτό και το πήρε πίσω, ίσως. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, πουθενά εισαγωγικά, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Είναι γνωστό αυτό, ότι η εθνική ασφάλεια και διάφορες άλλες τέτοιες δικαιολογίες πάντα τις μετέρχεται μια εξουσία όταν θέλει να κλειδώσει μια υπόθεση, να την συγκαλύψει.

Καθημερινή. Δείτε εδώ τώρα μία ακόμα εφάνταστη πρωτοβουλία που ελπίζουμε ότι θα έχει νόημα και περιεχόμενο, αλλά πολύ αμφιβάλλουμε για αυτό. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Και λέει η Καθημερινή στο ρεπορτάζ, αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς σε περιοχές υψηλής τουριστικής παρουσίας και μικρά νησιά, αλλά και κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες, θέτει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα. Περιλαμβάνει 5 κατηγορίες περιοχών. Η κατηγορία Α είναι η πιο αυστηρή και αφορά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και περιοχές της Ζακύνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, μεταξύ άλλων, που είναι ήδη κατεστραμμένες βέβαια. Εντός εκτός αγωγικών. Σε αυτές τις περιοχές η μέγιστη δυνατότητα των νέων καταλυμάτων τίθεται στις 100 κλίνες, που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Α, 50 δωμάτια το λιγότερο. Οκ, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει ρητός πως αν υπάρχουν τοπικά πελοδομικά σχέδια ή ειδικά διατάγματα με αυστηρότερους όρους, όπως αυτά που προωθούνται, είναι η λέξη κλειδί εδώ, ή το ρήμα κλειδί αν θέλετε, σε Μύκονο και Σαντορίνη, γιατί και εδώ προωθείται. Αλλά προωθείται. Θα υπερισχύουν του παρόντος πλαισίου. Ναι, πιθανώς σε 30, 40, 50 χρόνια να έχουμε ένα χωροταξικό για τον τουρισμό και ένα πολεοδομικό σχέδιο σε αυτές τις περιοχές το οποίο να ισχύει. Στα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια, επαναλαμβάνω. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη, βενζίνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αναρωτιέστε ποιες χώρες είναι πάνω από εμάς, είναι πιο ακριβή δηλαδή εκεί η αμόλυβδη, είναι οι εξής. Γερμανία, Δανία και Φινλανδία. Πώς γνωστόν και οι τρεις αυτές χώρες έχουν κατώτερους μισθούς από την Ελλάδα. Και είναι οικονομίες οι οποίες βρίσκονται σε χειρίστη κατάσταση. Αλλά δεν δίνουν επιδόματα, προσέξτε, αυτές οι χώρες δεν δίνουν 50 ευρώ fuel pass, δεν δίνουν επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 0,20 λεπτά. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Παρέχει λοιπόν κίνητρα η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Θα γίνει πανικός, παιδιά. Θα τρέχουν γιατροί από την Δανία, τη Γερμανία, να, που είναι πιο ακριβή βενζίνη, ας πούμε. Δανία, Γερμανία, Φιλανδία, οι γιατροί θα τρέχουν να έρθουν στην Ελλάδα που είναι πιο φτηνή βενζίνη από αυτούς. Τι προσφέρεται τώρα ως κίνητρο? Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όχι για το σύνολο, όπως και από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιο ταχύ. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, ως γνωστόν, γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Ναι, οι λόγοι είναι προφανείς. Είχε κανονίσει να πάει τριήμερο. Ετοιμάζει προσφυγή, όπως είπαμε ήδη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Και νέα δήλωση εφάνταστη Τραμπ, είμαστε σε μια αψιμαχία τώρα με το Ιράν. Υποδέχθηκε παιδιά στο ΒΑΛ γραφείο με αφορμή την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ναι, μπορεί να είναι άλλο μπάχαλο εκεί πέρα, αλλά έχουν τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Και ανέφερε, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν ως αψιμαχία, skirmish στα ελληνικά, ενώ παράλληλα κάλεσε την Τεχεράνη να συμπεριφερθεί έξυπνα.
Είπε συγκεκριμένα ο πάλι μπεδιστής πρόεδρος των ΗΠΑ, είμαστε σε μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία. Την αποκαλώ αψιμαχία επειδή το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Ως γνωστόν, η αψιμαχία είναι όταν ένας από τους δύο δεν έχει ελπίδες. Τι να πει κανείς τώρα. Δεν σχολιάζεται. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στο Ιράν και να σκοτώσουμε ανθρώπους. Πραγματικά δεν θέλουμε. Προτιμάμε να το κάνουμε απ' έξω από το Ιράν, από μακριά. Αυτό δεν το είπε, εμείς το προσθέσαμε. Στο κύριο άρθρο, η Καθημερινή έχει τίτλο «Νέο αίμα στο δημόσιο». Δεν βάζει πουθενά εισαγωγικά. Ούτε στο αίμα, ούτε στο δημόσιο. Το δημόσιο απαξιώθηκε στην κρίση, με αποτέλεσμα να γίνει αποθητικό για καταρτισμένους και φιλόδοξους νέους που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε θέσεις μάχημων λειτουργών. Έχει περάσει πολύς χρόνος, αλλά η τάση της φυγής δεν έχει αντιμετωπιστεί δραστικά. Τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται τώρα είναι μια αρχή. Χρειάζεται όμως να αλλάξουν συνολικά το περιβάλλον και η κουλτούρα του δημοσίου για να γίνει ξανά πόλος έλξης για ικανά στελέχη. Και πώς θα γίνει ακριβώς αυτό, αγαπητοί, να αλλάξει το περιβάλλον και η κουλτούρα του δημοσίου? Να μου πείτε τώρα, εφημερίδα είναι, δεν είναι υποχρεωμένη να σου λέει πώς θα γίνει κιόλας αυτό. Σου λέει τι πρέπει να γίνει.

Το σχόλιο του κυρίου Αλέξη Παπαχελά αναφέρεται στην αριστερά και τη στάση της απέναντι στα πρότυπα σχολεία. Okay. Άμα θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε και στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής και φυσικά στην αναλογική έκδοση της Καθημερινής. Έχει τίτλο «Πιο ψηλά τον πήχη». Να βάλει αριστερά πιο ψηλά τον πήχη. Τώρα, γιατί ο κύριος Παπαχελάς αναφέρεται στην αριστερά και γράφει μεταξύ άλλων μια έξυπνη αριστερά της εποχής μας θα έπρεπε να στηρίζει το πρότυπο σχολείο, να επιζητεί την ενίσχυσή τους από ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα και να προτείνει την αναβάθμισή τους. Βλέπει μάλλον ο κύριος Παπαχελάς μια αλλαγή, μια μετατόπιση στην Ελλάδα. Γι' αυτό και συμβουλεύει, σε εισαγωγικά βέβαια, την γενικότερα χαρακτηριζόμενη ως αριστερά. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα καλλιτεχνικό κατά κάποιο τρόπο. Μόδα και τέχνη. Νικόλ Κίντμαν και Λόρεν Σάντσες Μπέζος στο Met Gala, Μετροπόλιταν Γκαλά δηλαδή, που φέτος είχε θέμα Fashion is Art. Η μόδα είναι τέχνη. Οι διάσημοι προσκεκλημένοι που εμφανίστηκαν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης προσπάθησαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα. Είναι τελικά η μόδα τέχνη και αν ναι, είναι το σώμα μας καμβάς? Άμα δεν έχεις με κάτι άλλο να ασχοληθείς και δεν αντιμετωπίζεις ιδιαίτερα επιτακτικά προβλήματα, ασχολήσει με τέτοια. Καλό είναι και αυτό και πρέπει να γίνεται και αυτή η συζήτηση, αλλά δεν είναι το πρώτιστο εδώ που τα λέμε. Για να συζητήσουμε αν το σώμα μας είναι καμβάς ή αν η μόδα είναι τέχνη, καταρχάς πρέπει να υπάρχει τέχνη και πρέπει να υπάρχει και σώμα. Και σε κάποιες περιοχές του πλανήτη δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε τέχνη, ούτε σώμα, ούτε ζωή βέβαια. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι ο ίδιος, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό τον τίτλο? Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Σε όλη την Αθήνα, εντυπωσιακή δραστηριότητα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα. Γιατί σας χαλάει, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ιχυρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Έντονο προβληματισμό για το δημογραφικό ζήτημα στη χώρα μας προκαλούν τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Παιδιά, ψυχραιμία.

σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αν θα τα πληρώσει, αν θα τα πληρώσει. Λοιπόν, δεν θα πάμε στα πιο φιλοκυβερνητικά, πιο συμπαθούντα την κυβέρνηση, πιο θερμά προς την κυβέρνηση. Πιο θερμά προς την κυβέρνηση, σε εισαγωγικά το θερμά έντυπα. Θα πάμε μετά το διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε 3 λεπτά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Το μέγεθος της καταστροφής σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα προβλήματα επιβάλλουν άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών, αναφέρει σε ανακοίνωση η Τοπική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Αρκαδίας για τα προβλήματα που δημιούργησε ο παγετός. Τρεις συλλήψεις, δύο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία για υπόθεση ναρκωτικών ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν χθες σε όλη την Αρκαδία. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα για δύο ομιλίες στην Τρίπολη. Το βράδυ της 3ης 12 Μαΐου στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και το επόμενο πρωινό στον ίδιο χώρο σε μαθητές και μαθήτριες λυκείων. Έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμών και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή εξειδικευμένων επαγγελματιών από το εξωτερικό, επεκτείνοντας τα φορολογικά κίνητρα σε επιστήμονες που θα επιλέξουν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Η στήριξή μας αδιαπραγμάτευτη. Το μήνυμα των οργανωμένων φίλων του Αστέρα Άκτορ για την παρουσία τους στην προπόνηση των Κίτρινο Μπλε. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας στο πλευρό της ομάδας τους θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νόβι Μπετ στη Λάρισα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Playouts. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς του 3-on-3 για τα 50 χρόνια. Το μήνυμα του Αρκαδικού για την ολοκλήρωση του τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 για τα 50 χρόνια του συλλόγου.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη σέντρα στο δεύτερο γκάρι γκολ. Ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο.
1: Αστέρα μου! Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938A. Εσείς οι απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε, πιο θερμά μέσα τώρα, σε εισαγωγικά, προς κάποιες κατευθύνσεις. Political. Μητσοτάκης στο Abu Dhabi. Επίσκεψη για εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Τη συζήτησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Βρήκε περίοδο να πάει τώρα που αποχωρεί από τον ΟΠΕΚ η χώρα. Δίκοπο μαχαίρι. Το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Ενέσεις στήριξης. Ούτε εισαγωγικά. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Καύσιμα εισαγωγικά πρέπει να μπει επίσης εδώ.

Ορθόδοξη αλήθεια. Ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, κύριος Στέφανος, μιλά για τη διακονία του κτλ. Έρχονται δύσκολες εποχές, πρέπει να συμμαζευτούμε για να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον του κόσμου. Μάλιστα. Φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Decagro σε Μητροπόλεις και Ομογένεια. Ιστορική προσφορά για τους πιστούς. Υλοποιείται ξεχωριστή δωρεά 300.000 θρησκευτικών βιβλίων της Ορθόδοξης Αλήθειας. Η σπουδαία ενέργεια που στηρίζει τον πολιτισμό και τους νέους γίνεται πράξη με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου.

Πάμε στο μανιφέστο. Α, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις το 2022. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator ή Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκη. Αυτά τα λέει το 22. Τώρα λέει άλλα.

κυρία Βούλτεψη, γνωστή αντικειμενική δημοσιογράφος, έχει κάνει και έρευνα. Ο ευρωπαϊκός εφιάλτης της κουλτούρας των συνεργασιών. Έχουμε αρχίσει λίγο να αρχίσουμε λίγο να υποστηρίζουμε ή να τρομοκρατούμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να πάμε σε συνεργατική κυβέρνηση ή σε κυβέρνηση συνεργασίας, αν θέλετε καλύτερα.

Γιατί δεν κάνετε, αγαπητοί φίλοι της κυβέρνησης, γιατί έχουμε πολλούς φίλους στην κυβέρνηση ως εκπομπή, είναι γνωστό αυτό. Και γενικά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και καλά κάνουμε. Λοιπόν, γιατί δεν ψηφίζετε μια διάταξη όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν έχεις κάποιο, κάνεις κάποιο πλημέλημα ή παραβείς τον νόμο, ακόμα και για κάτι ευτελές, σχετικά ευτελές, χάνεις το δικαίωμα να ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές. Δεν το κάνετε. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Ας πούμε, εάν το 20, αν γίνουν εκλογές το 27, έτσι παίρνουμε αυτό το σενάριο εμείς, ότι θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή σε ένα χρόνο, την άνοιξη του 27. Ας πούμε, μια οικογένεια της οποίας το ανήλικο τέκνο 15χρονο θα μπει παρανόμως στα social media, να μην μπορεί η οικογένεια να ψηφίσει όλοι. Άλλο παράδειγμα. Εάν όντως απαγορευτεί καθολικώς η χρήση πατινίων, ηλεκτρικών πατινίων από ανηλίκους, η οικογένεια κάποιου ανηλίκου που θα συλληφθεί με πατίνι να χάσει το εκλογικό της δικαίωμα για μία εκλογή, μόνο για τις εθνικές εκλογές του 27. Για σκεφτείτε το αυτό. Θα γλιτώσετε πολλές ψήφους αρνητικές.

Η One Voice Business and Politics τα βάζει με, με τη Hellenic Energy εδώ. Τα βάζει. Αναφέρει ότι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΕ ουσιαστικά παραλληλίζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο με τα ελληνικά πετρέλαια. 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός, βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθής του Μητσοτάκη στο κολέγιο.

Εθνικός κήρυκας. Απόν ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή αναχώρησε για το Αμάνο που θα συμμετάσχει στη Διεθνή Σύνοδο. Όλο ταξίδι είναι αυτό το παιδί. Από την άλλη, δεν τον κατηγορούμε που ήταν απόν από την ομιλία του Πατριάρχη. Δεν θα άκουγε και κάτι που δεν το ξέρει ήδη. Στην Αθήνα, μέσα στο 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει η Γκίλφοϊλ. Η μία σοβαρή προσωπικότητα για μία άλλη.

Πάμε και στην απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσαύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Στην άλλη ζούγκλα θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός. Είναι κρίμα να χάνονται παιδιά από πατίνια στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου κρίμα να χάνονται παιδιά από βομβαρδισμού στη Γάζα, ας πούμε, γιατί δεν μας απασχολεί. Εκείνα τα παιδιά δεν είναι Ελληνόπουλα, έτσι. Προφανώς. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, θα πει κάποιος τώρα, και γιατί πρέπει να χάνονται παιδιά στην Ελλάδα από πατίνια, επειδή χάνονται και αλλού παιδιά, ή τέλος πάντων έτσι δεν γίνεται κτλ. Ναι, όχι, είναι το θέμα ότι ρίξαμε τώρα στα πατίνια, να πιάσουμε τα πατίνια, να πιάσουμε και τίποτα άλλο, έτσι να αποπροσανατολίσουμε και λίγο, να εκφοβήσουμε. Μια χαρά. Ό,τι θυμάται, χαίρεται. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα είπαμε και χτες, είναι ο ίδιος άνθρωπος που δεν διάβασε το πρώτο μνημόνιο γιατί δεν προλάβαινε, δεν ήξερε και αγγλικά και δεν μεταφράστηκε. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε θα φέρει την τάξη στα πανεπιστήμια με την πανεπιστημιακή αστυνομία που τώρα αγνοείται η τύχη της, δεν ξέρουμε πού είναι αυτοί που προσελήφθησαν. Γενικά. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος θα έβρισκε και ποιοι.

έκαναν το έγκλημα στη Μαρφίν. Το είπαμε ότι δεν θα βρεθεί ποτέ αυτό, γιατί υπάρχουν ένορκες καταθέσεις, πάμπολες που μιλάνε για παρακρατικούς που έκαναν ουσιαστικά όλη τη δουλειά. Τέλος πάντων. Ελεύθερη ώρα. Βόμβα δένδια για εμπλοκή της Ελλάδας στα στενά του Ορμούζ, ενώ τον Ιούλιο ο Τραμπ έρχεται στην Αθήνα, στα στενά της Αθήνας. Τα τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε το Σακαφλιά. Μητσοτάξη εναντίον όλων, χωρίς αντίπαλο, πλην του λαού. Έρχεται και ο αντίπαλος, παιδιά, μην αγχώνεστε. Ο Παύλος Ντεγκρές στο συμβολικό άξιον εστί στο Μεσολόγγι. Μάλιστα. Ο Παύλος Ντεγκρές έχουν κατοχυρώσει αυτό το επώνυμο. Ως γνωστόν. Να τα, και για τα παιδιά. Κίνδυνος θάνατος στα ηλεκτρικά πατίνια. Μέχρι και ελεύθερη ώρα. Η μεσιανική. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας με αυτά που λέμε, εμείς στυλιτεύουμε ή σχολιάζουμε ή σατιρίζουμε την αιμονή ξαφνικ, την νεοανακαλυφθήσα όψιμη αιμονή της ενός μέρους της πολιτικής ηγεσίας και ενός μέρους των δημοσιογράφων με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο είναι ένα φαινόμενο χρόνων. Προφανέστατα είναι κάτι επικίνδυνο, προφανέστατα θέλει μεγάλη προσοχή και εμείς οι ίδιοι θα λέγαμε στους γονείς που έχουν ανηλίκους να μην τους πάρουν ηλεκτρικά πατίνια, αν θεωρούν μάλιστα δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Αλλά τώρα να εστιάζουμε σε κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα είναι προφανέστατα προσχηματικό και γελίο. Παιδαριώδες και αν μπούμε και τίποτα άλλο.

είναι ακριβώς το ίδιο, όπως είπαμε, και για την απαγόρευση του social media. Γιατί δήθεν η ελληνική πολιτεία ενδιαφέρεται για τους Έλληνες νέους. Δήθεν. Αν ενδιαφερόταν πραγματικά η ελληνική πολιτεία για τους Έλληνες νέους, για τους ανηλίκους, θα είχε κάνει πράγματα κατά το παρελθόν και θα είχε φροντίσει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο εδώ και χρόνια, αξιόπιστο όμως και λογικό και πρακτικό και όχι ανερμάτιστο, αντιφατικό, να τους δίνει κάτι δικαιώματα που ενηλίκων, σε εισαγωγικά δικαιώματα ενηλίκων, έτσι δεν έχουν μόνο ενήλικοι δικαιώματα, και από την άλλη να τους στερεί πράγματα, να τους λέει ότι δεν είσαστε ικανοί και όριμοι να διαχειριστείτε αυτό, και την ίδια στιγμή να τους επιτρέπει να διαχειρίζονται κάτι πολύ πιο σημαντικό επί της ουσίας, όπως είναι, πάλι να το πούμε, η ψήφος. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά, το μόνο που καταφέρνουν τα μέτρα, τα οποία είναι αντιφατικά, πρόχειρα, ανερμάτιστα και εννοείται επικοινωνιακού περιεχομένου, το μόνο που καταφέρνουν επί της ουσίας είναι να δημιουργούν στους Έλληνες ανηλίκους και μετέπειτα ενηλίκους την εντύπωση, η οποία είναι πολύ κοντά στην πραγματική εικόνα, ότι το ελληνικό κράτος είναι, δεν είναι σοβαρό. Ότι το ελληνικό κράτος είναι τιμωρητικό από τη μία και από την άλλη δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει την δυνατότητά τους στην ανέλυξη, την ισότιμη δυνατότητά τους στην ανέλυξη. Ότι το ελληνικό κράτος ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί είναι. Έτσι. Ό,τι θυμάται χαίρεται, που λέει ο λαός, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και την ίδια στιγμή να ακούμε και κάτι βερμπαλιστικές υπερβολές του στυλ να πιάσουν και αυτούς που φτιάχνουν, γιατί τώρα μάθαμε ότι φτιάχνουν και τα πατίνια κάποιοι να είναι σαν μηχανάκια, λέει. Δηλαδή να έχουν μηχανή, μια μικρή. Είναι φτιαγμένα τα πατίνια. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα εδώ στην Τρίπολη. Δηλαδή δεν το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες πόλεις Ελλάδας που έχουμε πάει. Πιθανώς να γίνεται, όπως γίνεται και με τα αυτοκίνητα, γίνεται και με τα μηχανάκια. Προφανώς είναι κάτι το άσχημο, προφανώς είναι δείγμα έλλειψης πολιτισμού και άλλα πράγματα. Αλλά, συγγνώμη, σε ποια χώρα ζείτε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί πολιτικοί, σε ποια χώρα ζείτε, πώς την έχετε κάνει αυτή τη χώρα, πώς την διαχειρίζεστε τη χώρα? Δεν είσαστε σε μια χώρα που, όπως πολύ σωστά να το ξαναπούμε, σημείωσε ο κύριος Κοτάκης, το 25% είναι βολεμένοι, εξαχρεωμένοι και εξαγορασμένοι. Δεν ζείτε σε αυτή τη χώρα? Δεν ζείτε σε μια χώρα που έχει περάσει το μήνυμα σε όλους μας ότι εφόσον μπορείς, εφόσον έχεις άκρες, εφόσον έχεις γνωστούς, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις? Σε αυτή τη χώρα δεν ζείτε? Και σε αυτή τη χώρα εσείς ισχυρίζεστε ότι αν απαγορεύσετε τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανηλίκους θα λύσετε το πρόβλημα των χαμένων ζώων, ας πούμε, λέμε τώρα. Προφανώς υπάρχει μια αντίληψη εδώ και χρόνια ότι εφόσον πούμε, κάνουμε δηλώσεις και προαναγγείλουμε κάτι χωρίς να το κάνουμε μετά, αρκεί να το πούμε, αρκεί να περάσει στο κοινό ότι ενδιαφερόμαστε, τι νοιαζόμαστε για τις ζωές των νέων που χάνονται από τα ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά δεν νοιαζόμαστε, φυσικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις ζωές των νέων που χάνονται επειδή δεν έχουν καμία προοπτική, χάνονται επί της ουσίας. Μπορεί να μην τη χάνουν τη ζωή τους βιολογικώς, την χάνουν από άλλες πλευρές. Ή αυτό δεν είναι απώλεια ζωής? Ή εφόσον ζούνε και αναπνέουν όλοι, μια χαρά είναι τα πράγματα? Ή αρκεί σε ένα ανθρώπινο όν απλώς να περιφέρεται, να περιφέρει το σαρκείο του και απλώς να λέει ότι ζει, χωρίς να μπορεί να ζήσει στην πραγματικότητα όμως, και την ίδια στιγμή να παρακολουθεί κάποιους πάρα πολύ έτσι πετυχημένους σε εισαγωγικά ανθρώπους να βγάζουν λεφτά και να ξοδεύουν και να παίρνουν αυτοκίνητα, γιατί να πάρουν πατίνι, μπορούν να πάρουν Πόρσε μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα και φυσικά χωρίς να είναι και αγρότες. Αυτό δεν σας πειράζει καθόλου, αυτό το έχετε λύσει, έχει κριθεί, λέει, εκλογικά, πότε πρόλαβε. Αυτό με τις υποκλοπές επίσης δεν σας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί πέρα, το πρόβλημα είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι ένα πρόβλημα μηδαμινό τα ηλεκτρικά πατίνια. Το λέμε δημόσια, με θρασίτητα σε εισαγωγικά. Μηδαμινό πρόβλημα είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα βασικά προβλήματα τα θάβετε όλα.
τα θάβετε, γιατί εμπλέκεστε. Και αν δεν εμπλέκεστε προσωπικά, εμπλέκεστε εμέσως πλην σαφώς. Λοιπόν, μη λέμε τώρα στον κόσμο ότι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, είναι κίνδυνος θάνατος και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα τέτοιο, μία περίπτωση, όπως τον... γιατί αυτό έγινε θέμα αφού είχαμε απώλεια ζωής 15χρονου, έτσι. Και πολύ κακός βέβαια και τραγικό ήταν αυτό. Δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα όμως, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να βγάζουμε μία περίπτωση και να την κάνουμε, να την ανάγουμε σε κανόνα και μετά να βγάζουμε τιμωρητικά μέτρα ακόμα δρακόντια. Βλέπουμε και τα άλλα δρακόντια μέτρα που έχετε πάρει, αγαπητοί κύριοι του κράτους, πόσο καλά έχουν πάει. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η χρήση ναρκωτικών ουσιών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάθε προηγούμενο στην ιστορία, την ιστορία της. Κάθε προηγούμενο. Το λέμε γιατί βγαίνουμε και έξω και είμαστε, εμείς βλέπουμε, είμαστε μαζί με ανθρώπους κανονικούς. Κανονικούς ανθρώπους, νέους. Εμείς είμαστε εκεί, τους βλέπουμε τι κάνουν, συζητάμε μαζί τους κτλ. Εσείς έχετε ιδέα που ζείτε, που σε ποια χώρα ζείτε. Απορούμε δηλαδή. Και καλά για τον κύριο Μητσοτάκη το ξέρουμε. Στη Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Αμάν είναι ο άνθρωπος. Και όταν έρχεται και όταν είναι στην Ελλάδα, είναι προστατευμένος και καλά κάνει. Πρωθυπουργός είναι. Είδαμε και όταν ήρθε στην Τρίπολη τι έγινε. Πού πήγε. Πού πήγε. Το θίξανε και άλλοι συνάδελφοι και πολύ καλά κάνανε. Τοπικοί εννοώ, σε τοπικά μέσα. Και πολύ καλά κάνανε. Πού θα πήγαινε, εκεί που είχε να δείξει κάτι. Πού πήγε. Πήγε στη Μεγαλόπολη. Έχει ακυρώσει δύο φορές την επίσκεψή του στη Μεγαλόπολη και του Μητσοτάκη. Γιατί. Γιατί την έχει ακυρώσει δύο φορές την επίσκεψη του Μεγαλόπολη, γιατί δεν έχει τίποτα να δείξει ακόμα στη Μεγαλόπολη κυβέρνηση. Παρά τα αντιθέτως υπεσχημένα και θρυλούμενα. Είναι σε διαδικασία υλοποίησης, ναι, αλλά δεν έχει να δείξει τίποτα ακόμα. Ήρθε στην Τρίπολη να δείξει στη ΒΠΕ και πολύ καλά έκανε την επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας και την υποτιθέμενη ακαδημία. Η ΕΚ, βλέπε η ΕΚ. Τη ΑΕΚ, τη Ακαδημία Κατάρτισης Φαρμάκου. Αυτό και είπε ότι είναι και πρότυπο. Αυτό. Η επαφή σας με την πραγματικότητα, αγαπητοί πολιτικοί, όχι όλοι, όχι όλων, των περισσότερων. Η επαφή σας με την πραγματικότητα είναι μέσω των media, των δικών σας κιόλας, σε εισαγωγικά, μέσω αυτών που σας λένε διάφοροι κόλακες, ξέρετε πώς τους λέει ο λαός αυτούς, δεν θα το πούμε εμείς, κόλακες. Εμείς το λέμε πολύ ευγενικά. Τι σας λένε αυτοί ότι πιστεύει ο κόσμος, που και αυτοί έχουν δημιουργήσει δικές τους αντιλήψεις για το τι πιστεύει ο κόσμος ή λένε στον άλλον αυτό που θέλει να ακούσει. Τα ίδια είχαμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ την προηγούμενη πριν το 19. Τα ίδια είχαμε, τα ίδια φαινόμενα. Μην αμφιβάλλετε καθόλου. Πείτε λοιπόν στον κόσμο και πείστε τον, γιατί οι Έλληνες πολίτες βέβαια, για να πάμε και σε αυτή την πλευρά της ιστορίας, που είναι η πιο σωστή ίσως πλευρά της ιστορίας, οι Έλληνες πολίτες σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι τόσο πολύ ικανοί για κριτική αναλυτική σκέψη. Οπότε, τους τρομοκρατείτε από τη μία, τους πιέζετε από την άλλη οικονομικά, μια χαρά πάτε, και μετά τους πετάτε και κάτι ηθικολογίες και κάτι προστατευτισμούς τύπου Σοβιετίας, με απαγορεύσεις, με επιδόματα. Μια χαρά το πάτε. Μια χαρά το πάτε. Βέβαια δεν θα φτάσει αυτό. Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, δεν θα φτάνει αυτό πια. Γι' αυτό και φαίνεται ότι θα μιλήσουμε και για την πτώση σιγά σιγά, να δούμε πώς, με ποιον τρόπο θα είναι όμως. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν και τρόποι να μην έχουμε κάποια τέτοια εξέλιξη και να έχουμε μια μετάλλαξη. Για να το δούμε στην πορεία, κοντός ψαλμός Αλληλούια, αφού είμαστε και στην ελεύθερη ώρα ακόμα. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Καθόλου τυχαίο και αυτό. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα παρακμής, σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη. Αν εσείς διαφωνείτε, αγαπητοί ακροατές, δικαίωμά σας να διαφωνείτε. Όταν έχεις τέτοια πράγματα, είναι σύμπτωμα παρακμής. Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα, σε εισαγωγικά πάλι καλά. Αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη. Ο χρησμός, σε εισαγωγικά, του Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει τον πανί. Το είπε αυτό Νικήτας Κακλαμάνης, ο Θεός δίνει τον άνεμο. Ποιος ο αιωλός. Παγανιστής είναι. Πολυθεϊστής είναι. Δωδεκαθεϊστής. Τι είναι. Ποιος Θεός. Και είναι αυτεμπορική, για να κλείσουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο.
Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιβράδυση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό βέβαια και καταλαβαίνετε αν επιβεβαιωθεί τι θα σημαίνει για πιο αδύναμες οικονομίες στη Δύση όπως είναι η ελληνική, η δική μας δυστυχώς.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
5: Κέλπακ.
4: Πάλι με ξεπέρασες.
5: Με Kelpack η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
6: Kelpack, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και της σημερινής ζωντάνης εκπομπής του Αρκαδία Νέα 38. Έγιασες απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, και πάμε γρήγορα σε τοπικά πρωτοσέλιδα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα, πρέπει να σας εγκαταλείψουμε νωρίτερα για λόγω ανηλυμένων ρεπορταζιακών συσταγωγικά υποχρεώσεων. Λακωνικός τύπος. Τι δείχνει έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την περιφέρεια και τη Λακωνία. Χτίζει σε όγκο η οικοδομή στην Πελοπόννησο. Τάσεις ενίσχυσης του κλάδου πανελλαδικά με φόντο το ρευστό διεθνές σκηνικό. Στη Σπάρτη έγινε η δεύτερη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Έχουμε και τέτοιο όπως έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στην Τρίπολη πλέον. Στα έδρανα με ιδέες και τόλμη η νέα γενιά. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Ουσιαστικός διάλογος και καινοτόμες προτάσεις από τους μαθητές. Φυσικά, καινοτόμες προτάσεις μεν, να δούμε τι θα υιοθετηθεί δε. Γιατί ωραίες είναι οι προτάσεις, αλλά πρέπει να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες. Αλλιώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να περνάει η ώρα. Προστατευόμενο τοπίο, ο κύριος όγκος του Χιονοβουνίου. Οχυρώθηκε θεσμικά ως απαραβίαστη σε εισαγωγικά ζώνη. Ελπίζουμε να παραμείνει απαραβίαστη ζώνη. Ελευθερία της Καλαμάτας. Η ειδικό σχέδιο για τον Επικούριο Απόλλωνα παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Πολιτισμού. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα είναι το μοναδικό μνημείο της περιοχής για το οποίο θα καταρτιστεί ειδικό σχέδιο διαχείρισης. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες, η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, παρουσιάστηκε σχέδιο για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η κατάρτιση και η εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων σηματοδοτεί πρωτίστως μια ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ό,τι και αν καταλαβαίνετε από αυτό. Και καμπανάκι κινδύνου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Α, αυτό είναι πιο έτσι μετριοπαθές και θα λέγαμε πιο αληθοφάνη, πιο σοβαρή παρουσίαση του θέματος. Άγνοια κανόνων και σήμανση που προκαλεί σύγχυση. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει άγνοια κανόνων και η σήμανση, τη σήμανση δεν την καταλαβαίνει κανένας γιατί δεν υπάρχει για τα πατίνια. Αυτό είναι πολύ πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση του θέματος εκ μέρους μιας τοπικής εφημερίδας σε αντίθεση με τις αθηναϊκές. Τα λέμε και αυτά. Δεν είναι όλα το ίδιο. Θάρρος Μεσσηνίας. Ευρωπαϊκή Σύνοδος στην Καλαμάτα για σχεδιασμό πολιτικών συνοχής. Φιλοξενία 350 Ευρωπαίων από την περιφέρεια.

Πρωινός Μοριάς, τέσσερα θέματα στην πρώτη σελίδα. Η Ευρώπη σε καμπή από την άμυνα στην ενεργητική στρατηγική. Α, κάνει και εισβολές. Μήνυμα ενότητας και αξιών σε μια σταθή εποχή από το φανάρι. Αναφέρεται στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Μνήμη και χρέος για τους 11 της Σπάρτης, αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν. Και νταϊλίκια Τραμπ. Ούτε καν νταϊλίκια δεν τα είδαμε.

Έχουμε και κάτι θετικό. Έχουμε αναφορές από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το μεταδίδουν κάποια μέσα ενημέρωσης όπως το Άξιος, το Πολίτικο το υπονοεί. Μονοσέλιδη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για λήξη του πολέμου, πιο κοντά από ποτέ στο τέλος της σύραξης. Αυτό θα είναι μια αντικειμενικώς θετική εξέλιξη. Βέβαια θα πρέπει να δούμε και με ποιους όρους, για να δούμε αν θα είναι και βιώσιμο κάτι τέτοιο.

μην προκαταλαμβάνουμε όμως εξελίξεις, θα τα δούμε, θα τα παρακολουθήσουμε. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά, πάμε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadiana38.gr. Δύο PGL και ελικόπτερο Bell στη δύναμη της προσβεστικής στην Αρκαδία. Δήλωση του Δημάρχου Τρίπολης Κωνσταντζιώμη σχετικά με τη λήξη βέβαια και της περιοδικής έκθεσης του ζωγράφου κυρίου Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης, με είχε τίτλο «Αίσθηση φωτός». Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε διήμερο με διαλέξεις της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου διακεκριμένης ιστορικού. Το Σάββατο θα εορταστεί και στην Τρίπολη η Εθνική ημέρα της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού. Την Παρασκευή το βράδυ στην πλατεία Πετρινού, δράση ευαισθητοποίησης από τον ξενώνα γυναικών Τρίπολης με τίτλο «Ένας κόσμος χωρίς βία». Και όπως πάντα βέβαια, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ και όλες οι χρηστικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για την περιοχή, όπως ας πούμε οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, οι διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους κλπ.

Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι φυσικά. Σε λίγο, λίγο μετά τις 2, Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και τον Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε κανονικά αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής ASCC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Το μέγεθος της καταστροφής σε συνδυασμό με τα συσσωρευμένα προβλήματα επιβάλλουν άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών, αναφέρει σε ανακοίνωση η Τοπική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Αρκαδίας για τα προβλήματα που δημιούργησε ο παγετός. Τρεις συλλήψεις, δύο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και μία για υπόθεση ναρκωτικών ήταν το αποτέλεσμα αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν χθες σε όλη την Αρκαδία. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα για δύο ομιλίες στην Τρίπολη. Το βράδυ της 3ης 12 Μαΐου στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και το επόμενο πρωινό στον ίδιο χώρο σε μαθητές και μαθήτριες λυκείων. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμών και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή εξειδικευμένων επαγγελματιών από το εξωτερικό, επεκτείνοντας τα φορολογικά κίνητρα σε επιστήμονες που θα επιλέξουν να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Η στήριξή μας αδιαπραγμάτευτη. Το μήνυμα των οργανωμένων φίλων του Αστέρα Άκτορ για την παρουσία τους στην προπόνηση των Κίτρινο Μπλε. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας στο πλευρό της ομάδας τους θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νόβι Μπετ στη Λάρισα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Playouts. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς του 3on3 για τα 50 χρόνια. Το μήνυμα του Αρκαδικού για την ολοκλήρωση του τουρνουά μπάσκετ 3on3 για τα 50 χρόνια του συλλόγου.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
16: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
15: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
16: Εμένα τα λες.
15: Και ευελιξία στη χρήση.
16: Το γορμάκι μου το ξέρει.
15: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
16: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
15: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
17: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
18: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
19: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
18: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
19: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
18: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
19: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάσει ο κόσμος.
18: Πρέπει να.
19: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρα.
18: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
19: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
18: Πάμε στο Θόδωρο.
19: Να πάτε.
20: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
21: Εφτάσε!
22: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show, μια προσφορά της stoiximan.gr. Μένια Λιλή στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 2, θα είμαστε μέχρι και τις 3 εδώ μαζί σας για την αθλητική σας ενημέρωση. Ερχόμαστε με πολλές αθλητικές ειδήσεις, με νέα από τον Αστέρα Άκτορ και φυσικά το επόμενο παιχνίδι που έχει να δώσει σε αυτό το πρωτάθλημα των play-outs της Stoiximan Super League. Έχουμε νέα από την ομάδα γυναικών, η οποία ολοκληρώνει σιγά σιγά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής. Είναι έτοιμη να κλειδώσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά θα γράψει ιστορία κατακτώντας την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η ομάδα στην Α Εθνική γυναικών, αλλά φυσικά και τον τελικό κυπέλου που έρχεται

Σήμερα λοιπόν θέλει να κάνει και την τρίτη του νίκη και να πάρει και αυτός το εισιτήριο για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο ΆΚΑ. Κοντά μας όπως και κάθε μέρα η stoiximan.gr με πλούσιο κουπόνι και σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, πλούσιο κουπόνι μπασκετικό, πλούσιο και ποδοσφαιρικά, αλλά και με Eurovision, καθώς η Stoiximan είναι σε Eurovision Vibes και σας δίνει κωδικό για να κερδίσετε έως και 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Λεπτομέρειες θα δώσουμε στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Ο Αστέρας λοιπόν αφήνει πίσω του τα υπόλοιπα παιχνίδια και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση, την αναμέτρηση του Σαββάτου εκτός έδρας, σε δύσκολη αποστολή στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 5 το απόγευμα, φυσικά με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον Αρκαδία 938 και live ενημέρωση από το arcadiasports.gr. Επειδή έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα, να σας αναφέρουμε τι ισχύει με την παρουσία του κόσμου του Αστέρα στο εκτός έδρας παιχνίδι. Όπως λοιπόν είχε συμβεί και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν θα διατεθούν εισιτήρια για την φιλοξενούμενη ομάδα, αυτή του Αστέρα. Τότε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ δεν είχε παραχωρήσει εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΛ. Με την ίδια πρακτική ακολουθεί και η ομάδα της Λάρισας. Έτσι λοιπόν, στο επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου με την Λάρισα εκτός έδρας δεν θα υπάρξει παρουσία οπαδών του Αστέρα Άκτορ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται χωρίς φιλοξενούμενη έδρα σε ένα σκηνικό αντίστοιχο με εκείνο της προηγούμενης μεταξύ τους αναμέτρησης.

Έτσι λοιπόν, ο Αστέρας δεν θα έχει στο πλευρό του το Σάββατο τους φιλάθλους της ομάδας που δίνουν το παρόν σε εκτός και εντός αναμετρήσεις παιχνίδια. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα για τα play-outs και αυτής της εβδομάδας. Σάββατο λοιπόν τα τρία αυτά παιχνίδια, λίγο νωρίτερα από τον Αστέρα στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και στις 7.30 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανετολικό. Κομβικό το παιχνίδι του Αστέρα με την Λάρισα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην ζώνη του υποβιβασμού τη δεδομένη στιγμή. Ο Αστέρας έχει 28 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η ΑΕΛ με 25. 28 επίσης βαθμούς έχει ο Πανσεραϊκός, πάνω από την ομάδα των Σερών. Βρίσκεται η ομάδα του Αγρινίου, ο Πανετολικός.

Όπως καταλαβαίνετε, στο παιχνίδι του Αστέρα και οι δύο ομάδες καίγονται για αυτούς τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Όλες οι ομάδες στα play-out καίγονται, κυρίως από την Κηφισιά και κάτω, από τον Πανετολικό και κάτω μάλλον. Πολύ σημαντικό λοιπόν το επόμενο παιχνίδι του Αστέρα. Μοναδικός στόχος, όπως καταλαβαίνετε για ακόμη μία φορά, είναι οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί. Από εκεί και πέρα ο Αστέρας έχει ακόμη ένα δύσκολο πρόγραμμα μέχρι και την ολοκλήρωση των 10 αγωνιστικών. Όπως είπαμε, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής θα αγωνιστεί στη Λάρισα. Στην 8η αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Πανσεραϊκό. Back to back δύο παιχνίδια με δύο ομάδες που καίγονται περισσότερο από όλες για την συγκομιδή βαθμών στα play-outs της Stoiximan Super League. 9η αγωνιστική, Αστέρας Κηφισιά. Αδιάφορη σχετικά η Κηφισιά στην συγκομιδή αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και την 10η αγωνιστική, σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Και εκεί θα ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική και θα μάθουμε ποιες δύο ομάδες δεν θα συνεχίσουν, αλλά και ποιες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

γνωστοί έγιναν σήμερα οι ορισμοί από την ΚΕΔ για τα παιχνίδια σε play-off και play-out της Τίχημαν Super League στο κρίσιμο ντέρμπι της παραμονής, αυτό που προαναφέραμε ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα Άκτορ. Θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου με τους Αρμακόλα και Χριστοδούλου για βοηθούς και τους Κατσικογιάννη και Ζαμπαλά στο VAR.

στα άλλα δύο παιχνίδια των play-out, στο Πανσεραϊκός και Φυσιά, διαιτητής ο κύριος Παπαδόπουλος με βοηθούς Μάτσα και Πάτρα, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο VAR Πολυχρόνης και Τσακαλίδης. Στο παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός, Ματσούκας διαιτητής, βοηθεί Καλιάκος και Μινούδης, τέταρτος ο Κουκούλας, στο VAR Βεργέτης και Φωτιάς.

Και μιας και αναφερθήκαμε στους φίλους του Αστέρα, οι οποίοι δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην Λάρισα και να στηρίξουν την ομάδα σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Έστειλαν και το δικό τους μήνυμα πριν μερικές ώρες σχετικά με την επίσκεψη που έκαναν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην προπόνηση της ομάδας την Δευτέρα. Όπως αναφέρουν λοιπόν, αντιπροσωπεία του συνδέσμου των Tigers βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας χθες και εμψύχωσε παίκτες και προπονητές. Η στήριξή μας αδιαπραγμάτευτη είναι το μήνυμα της στήριξης των φίλων, των οργανωμένων φίλων του Αστέρα Άκτορ, των Tigers.

Πάμε σιγά σιγά σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στο δεύτερο μέρος φυσικά έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και εκείνο της Ζαλγκίρης Κάουνας με την Φενερμπαχτσέ. Έχουμε και τα χθεσινά παιχνίδια εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Πήρε το πρώτο εισιτήριο και θα βρεθεί στο Final Four της Αθήνας. Επικράτησε της Μόνακο στο Πριγκιπάτο με 105-82. Έχουμε και το χθεσινό παιχνίδι της Χάπουελ Τελ Αβίβ με την Real Madrid που της έκοψε τη νίκη στην σειρά. 2-1 λοιπόν τα παιχνίδια Real Madrid της Χάπουελ Τελ Αβίβ. Χθες οι Ισραηλινοί κέρδισαν με 76-69. Πολλά περισσότερα θα δώσουμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε και Champions League σήμερα με Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain και το χθεσινό φυσικά παιχνίδι που πήρε το εισιτήριο η Arsenal κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Κοντά μας και η stoihiman.gr. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
14: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε. Θέλω να σχολιάσω κάτι. Ότι όταν ακούω ραδιόφωνο, με εκνευρίζει που κόβουν η ραδιοφωνική παραγωγή το ρεφρέν. Και νιώθω τύψω όταν το κάνω κι εγώ. Δυστυχώς πρέπει να το κάνω. Έκοψα το ρεφρέν αυτή τη στιγμή. Είμαστε λοιπόν μαζί σας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αρκαδία 938. Είστε μαζί μας και είμαστε μαζί σας για την αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoichiman.gr. Στο μικρόφωνο και στο δεύτερο μέρος η Μένια Λιλή. Στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Πρώτο μέρος λοιπόν αναφερθήκαμε στον Αστέρα Ακτόρ και πιο συγκεκριμένα στο επόμενο παιχνίδι, το επόμενο ντέρμπι της παραμονής της Stoichiman Super League. Ο Αστέρας θα βρεθεί το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Μοναδικός στόχος, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι άλλος από την νίκη, να γυρίσει η ομάδα στην Τρίπολη με τους 3 πολύτιμους βαθμούς, πολύτιμη για την συνέχεια σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των play-outs. Αναφερθήκαμε και, και στο ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί του Αστέρα Ακτόρ στην Λάρισα. Στο δεύτερο μέρος σας υποσχεθήκαμε και όπως είναι λογικό θα αναφερθούμε και στο Champions League και στο χθεσινό αλλά και στο σημερινό παιχνίδι. Είμαστε και σε ρυθμούς EuroLeague με το πρώτο εισιτήριο στο Final Four να παίρνει χθες ο Ολυμπιακός. Σήμερα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός που είναι στο 2-0 στην σειρά. Θέλει ακόμη μία νίκη για να κλείσει και αυτό στην θέση του στο Final Four της Αθήνας. Σχολιάζουμε για το Final Four της Αθήνας εκτός αέρα. Λέμε το ότι θα γίνει πραγματικά χαμός, με την καλή έννοια. Θα γεμίσει η Αθήνα φιλαθλούς και από τις 4 ομάδες, κυρίως όμως από τις ελληνικές, εάν βρεθούν και οι 2 ελληνικές ομάδες. Παραδοσιακά οι Έλληνες δίνουν πάντα το παρόν στο Final Four, όπου αυτό και αν γίνεται. Ακόμη και πέρυσι που είχε γίνει εκτός Ευρώπης στο Abu Dhabi, είχαν δώσει το παρόν. Δεν συζητώ όταν γίνεται στα Βαλκάνια, π.χ. στην Σερβία, στο Βελιγράδι, που σύσσωμη φεύγει η μισή Ελλάδα και πάει στο Final Four. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Stoichiman λοιπόν.gr μαζί μας με EuroLeague, με Champions League και Eurovision, γιατί είμαστε σε ρυθμούς Eurovision. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το Champions League και το χθεσινό παιχνίδι.

Έκλεισαν την θέση τους λοιπόν οι Λονδρέζοι στον τελικό με τον γκολ του Σάκα στο 45. Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και πλέον περιμένει το σημερινό παιχνίδι την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου στον τελικό του Champions League.

Τιτανομαχία σήμερα, με φόντο φυσικά την πρόκριση και το εισιτήριο για τον τελικό της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν η Παρί θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Bayern Μονάχου για το επαναληπτικό ημιτελικό παιχνίδι του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της διοργάνωσης, με τους Γάλλους να παίρνουν το προβάδισμα κερδίζοντας με 5-4.

Να θυμίσουμε ότι ο τελικός του Champions League θα διεξαχθεί στο Puskas Arena της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου. Οπότε σήμερα θα μάθουμε και το ποια ομάδα θα βρεθεί με την Arsenal στον μεγάλο τελικό του Champions League. Ρίχνουμε και τις προβλέψεις μας εκτός αέρα. Πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός χθες δεν είχε πρόβλημα κόντρα στην Μόνακο και έκανε το 3-0 με 105-82 και πέρασε στο Final Four όπως προείπαμε. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ήταν κυρίαρχη στο μεγαλύτερο μέρος της ομάδας. Είχε εύκολο έργο στο Πριγκιπάτο. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα δεν απειλήθηκε χθες καθόλου, πήρε άνετη νίκη και πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγίρις Κάουνας. Για την ομάδα του Ολυμπιακού χθες ξεχώρισε σε πόντους ο Φουρνιέ, 22 πόντους, 2 rebound, 5 assist. Για την ομάδα του Ολυμπιακού επίσης ο Πίτερς πέτυχε 18 πόντους με 6 rebound. Ο Γουόκαπ 14 πόντους με 2 rebound και ο Μακίσικ με 10 πόντους και 3 assist.

Χθες είχαμε και το παιχνίδι της Χάποελ Τελαβίβ με την Ρεάλ. Η Χάποελ επικράτησε της Ρεάλ με 76-69 στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague και μείωσε την σειρά στο 2-1, δίνοντας παράταση στα μεταξύ τους παιχνίδια. Όπλο της ήταν χθες η καλή της άμυνα και έτσι λοιπόν η ομάδα του Ιτούδη έκανε νίκη δήλωση πως δεν μπορεί να περάσει εύκολα η Ρεάλ παρά το εις βάρος της 2-0 από το παιχνίδι της Μαδρίτης.

Έτσι λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι η Χάπουελ Τελ Αβίβ, θα υποδεχθεί την Ρεάλ ξανά για το τέταρτο αυτή τη φορά παιχνίδι, την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αύριο το βράδυ, και θα δούμε αν θα πάει το παιχνίδι στο 2-2 ή θα πάρει την νίκη η Ρεάλ και θα πάρει και αυτή το εισιτήριό της στο Final Four.

Έτσι λοιπόν, σήμερα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι της σειράς στα play-off της EuroLeague, έχοντας κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες επί ισπανικού εδάφους. Έτσι λοιπόν, με νίκη στο τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στο Final Four, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα και στο σπίτι του, στο ΆΚΑ. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, εάν κερδίσει σήμερα, θα πάρει και αυτός εύκολα το εισιτήριο για το Final Four.

Επίσης, σήμερα το ζευγάρι Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρ Μπαχτσέ, το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 9 και 4. Στο ζευγάρι που αναφέραμε Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρ Μπαχτσέ, προηγείται η Φενέρ με την σειρά να βρίσκεται στο 2-0, έτσι λοιπόν και αν πάρει σήμερα νίκη επί Λιθουανικού εδάφους θα κάνει το 3-0 και θα βρεθεί και αυτή στο Final Four. Η πρόβλεψή μου είναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πάρει το εισιτήριο και ο Παναθηναϊκός πιστεύω σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα πάρει το εισιτήριο και η Φενέρ που είναι πολύ δυνατή ομάδα θα πάρει το εισιτήριο σήμερα εύκολα με 3-0 και στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Χάποελ και την Ρεάλ. Πιστεύω η Ρεάλ θα πάρει την νίκη και αυτή το εισιτήριο και ενώ είχα ξεκινήσει με την Ρεάλ να την έχω ως απόλυτο φαβόρη φέτος, θεωρώ δεν θα φτάσει στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Πάμε όμως όλα αυτά να τα δούμε μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι στο Champions League, Bayern Paris, με τον άσο στο 1.66, το χ στο 5.60 και το διπλό στο 4.56. Πρόκριση για την Bayern στο 1.83, Paris η απόδοση 2, over 4.5 γκολ στο 2.25, under 4.5 γκολ στο 1.65. Ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει ο Λουίς Δίας για την Bayern στο 2.20, να έχουμε ακόμη μια ενισχυμένη απόδοση over 4.5 corner για την Paris στο 3.20 και bet builder με τελικό αποτέλεσμα Bayern over 3.5 κάρτες και over 13.5 shoot στην εστία σε απόδοση 3.90. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τον νικητή του Παναθηναϊκού στο 1.43, η Βαλένθια στο 3.30. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας Παναθηναϊκός στο 1.42, ισοπαλία σε απόδοση 11 και Βαλένθια στο 3.20. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις Νάν 23 συν πόντι και Τσέντι Όσμαν 13 συν πόντι στο 5.20 από 4.50. Πάμε σε Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 16 συν πόντι και Χουάντσο Ερναγκόμεθ 7 συν rebound στο 5.30 από 4.56. Ενισχυμένη απόδοση και για τον TJ Shorts 13 συν πόντι στο 3.10 από 2.87. Ενισχυμένη απόδοση και για τον Ματίας Λεσόρ 8 συν rebound στο 2.87 από 2.67. Και Bet Builder, νομίζω είπαμε σχεδόν όλο το roster του Παναθηναϊκού με ενισχυμένες αποδόσεις. Over 173,5 πόντι, over 70,5 συνολικά rebound και over 38,5 assist σε απόδοση 5.40 από την stoiximan.gr. Να δούμε όμως και το άλλο ζευγάρι των playoff, Ζαλγκίρις Φενέρ. Νικητής η Ζαλγκίρις στο 1.82, η Φενέρ στο 1.95. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας Ζαλγκίρις στο 1.88, ισοπαλία στο 10.50 και Φενέρ στο 2.05. Να συνεχίσουμε με την stoiximan.gr, η οποία Eurovision είναι σε Eurovision Vibes στην Stoiximan, μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO 720 και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε την απόλυτη μουσική δράση στη Stoiximan με promo code FERTO 720. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξει υπεύθυνα.

πάμε και στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Στις 8 Ζαλγκύρης Κάουνας Φενέρ στο Nova Sports 5. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο Nova Sports Prime. Λίγο νωρίτερα στις 7 στο ERT 2 παιχνίδι για την Stoiximan Greek Basket League. Το Περιστέρι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, είπαμε, στο ERT 2. Και το παιχνίδι το απόψινό στις 10 Bayern Μονάχου Paris Saint Germain, με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό, στις 10 το βράδυ από το ελεύθερο κανάλι του Mega και από το Cosmote Sport 1. Να πούμε και το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης με την καλύτερη ελληνική μουσική. Μέχρι τότε, μέχρι να τα πούμε εμείς αύριο, μέχρι την αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2, μπαίνετε στα site μας arcadia938.gr και arcadiasport.gr για να είστε πρώτοι στην ενημέρωση. Τα λέμε λοιπόν αύριο Πέμπτη. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, είπαμε, και στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή. Κοντά μας και σήμερα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κυρία Φράγκου, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου αναφερόμενη διεξοδικά στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μειωμένη κίνηση καταγράφηκε στα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης την πασχαλινή περίοδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Πιτερός σε σημερινή συνάντηση τύπου. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού», μας δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης, την εκδήλωση «Ένας κόσμος χωρίς βία» την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Με στόχο τους 3 βαθμούς, ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική των Playouts. Ο Σταύρος Τσόχος έφυγε από την ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφική οικογένεια που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας στο πλευρό της ομάδας τους, θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ. Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
11: Με Κέλπακ
10: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πολύ κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 232-908. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το κορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κυρία Φράγκου, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου αναφερόμενη διεξοδικά στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μειωμένη κίνηση καταγράφηκε στα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης στην πασχαλινή περίοδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Πιτερός σε σημερινή συνέντευξη τύπου. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού», μας δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης, την εκδήλωση «Ένας κόσμος χωρίς βία» την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Με στόχο τους 3 βαθμούς, ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική των Playouts. Ο Σταύρος Τσόχος έφυγε από την ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφική οικογένεια που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσία στο πλευρό της ομάδας τους, θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της αρκαδικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έμεινα.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον παθερούν.
3: Έμεινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Τι στήριγμα, θα δώσω τη λίτα, θα κατεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη λίτα. Κοντέκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
3: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κυρία Φράγκου, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου αναφερόμενη διεξοδικά στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μειωμένη κίνηση καταγράφηκε στα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης την πασχαλινή περίοδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Πιτερός σε σημερινή συνάντηση τύπου. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού», μας δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης, την εκδήλωση «Ένας κόσμος χωρίς βία» την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Με στόχο τους 3 βαθμούς, ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική των Playouts. Ο Σταύρος Τσόχος έφυγε από την ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφική οικογένεια που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας στο πλευρό της ομάδας τους, θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Back, back, class back. 938 με το DJ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?
9: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κυρία Φράγκου, παραχώρησε σήμερα συνέντευξη τύπου αναφερόμενη διεξοδικά στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο 5ο Πανελλήνιο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης, αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μειωμένη κίνηση καταγράφηκε στα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης την πασχαλινή περίοδο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παναγιώτης Πιτερός σε σημερινή συνέντευξη τύπου. Περισσότεροι από 300 φιλότεχνοι επισκέφθηκαν την έκθεση «Αίσθηση φωτός» του Βασίλη Τάγκαλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. «Στηρίζουμε κάθε έκφανση του πολιτισμού», μας δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας μετατέκνων Δήμου Τρίπολης διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ευαισθητοποίησης, την εκδήλωση «Ένας κόσμος χωρίς βία» την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πετρινού. Έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της λεωφόρου ΟΗΕ από το ύψος της οδού Αγίου Παντελεήμονος έως το ύψος της Καλαμάτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το πρώτο γυμνάσιο Τρίπολης.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Με στόχο τους 3 βαθμούς, ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα εκτός έδρας με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική των Playouts. Ο Σταύρος Τσόχος έφυγε από την ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφική οικογένεια που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στο χώρο. Χωρίς τη δυνατότητα παρουσία στο πλευρό της ομάδας τους, θα είναι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenor μαλακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο, δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
2: Εγώ.
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
3: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
2: Λέπινα!
3: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Λέπινα! Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
6: Εφτάσε!
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: είναι το Ελεξή. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Πασουλίδου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Γεια σου φίλος, άλλα ντάλα η ζωή, άλλα ντάλα η εκπομπή, άλλα ντάλα και ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα. Πόσες φορές το έχεις δει αυτό το έργο που θα κάνω πόλεμο, που το παίρνω πίσω και πιστεύω σε ανακοχή και σε ειρήνη? Πόσες φορές έχει γίνει, πόσα δισεκατομμύρια έχουν βγει, πάλι το ίδιο γίνεται. Πανηγυρισμού στα κανάλια, έπεσε κοντά στα 100 ευρώ το βαρέλι. Τι λέρε, μεγάλε, σοβαρά. Θα κλάψω από συγκίνηση. Και από εκεί και πέρα όλα τα γνωστά κουλά, τα οποία αυτή την εποχή βρίσκουν τρόπο και μας τα παίρνουν από 10.000 μεριές, όχι από 10 μεριές, από 10.000 μεριές, από παντού. Δεν υπάρχει κάτι που να το πληρώνεις στην αξία του, τα πληρώνεις όλα υπερεκτιμημένα. Και από εκεί και πέρα μπαίνεις σε μια διαδικασία να νιώθεις κορόιδο. Κόκκινο το πρόσωπο την ώρα που πληρώνεις, δεν νομίζω να υπάρχει πιο χαρακτηριστική φυσιογνωμία από του Έλληνα την ώρα που το έχει μόλις σκάσει και γυρνάει προς τα πίσω και αναρωτιέται, θα έπρεπε να πάρω μια γελάδα και να πάω σε μια κορυφή ενός βουνού, να μην φορολογούμε, να μην πληρώνω ΦΠΑ, να μην πληρώνω τα βαζιλίκια, και πάει λέγοντας. Όμως η μέρα η σημερινή είχε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν, πώς να το πει κανένας, ήταν έξω από τη σκέψη. Απ' τη μία, όχι πως δεν είμαστε ικανοί για όλα αυτά, αλλά έξω από τη σκέψη σε σχέση με την εποχή. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, 250.000 κατοίκους, είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα και φυσικά έχει κόσμο και δρόμους που δεν αξίζουν σε αυτή την πόλη. Από την άποψη, για να μην παρεξηγηθώ, έχει παραπάνω κόσμο σε εγκληματικότητα, δηλαδή πιο περισσότερο κόσμο ο οποίος μπορεί να είναι παραβατικός, και φυσικά ένα οδικό δίκτυο το οποίο στην Κρήτη είναι το χειρότερο της Ελλάδας και το αποδεικνύουν τα δυστυχήματα κάθε χρόνο. Μέσα στο Ηράκλειο, αυτή η περιφερειακή, εκεί που έγινε το τρακάρισμα που οδήγησε στη σημερινή δολοφονία, είναι πολύ περίεργη και έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Εν πάση περιπτώσει, πριν 3 χρόνια, ο γιος του σημερινού δολοφόνου σκοτώθηκε στο ίδιο αμάξι με τον κολλητό του φίλο, αυτόν που δολοφονήθηκε σήμερα. Και αυτό συνέβη όταν μετά από συνεχή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του πατέρα του νεκρού παιδιού, ο οποίος δεν συνήρθε, λένε και οι συγγενείς του, ποτέ από το θάνατο του παιδιού, τράκαρε στη μέση του δρόμου το άλλο παιδί, το 20χρονών, που προφανώς είχε πάρει καινούριο αυτοκίνητο, και το σκότωσε, έβγαλε τον πιστόλι με ένα 357 Magnum και τον σκότωσε. Λέγοντας στους αστυνομικούς όταν έφτασε στο τμήμα και παραδόθηκε, αφού πρώτα άφησε τη γυναίκα του σπίτι, ότι τώρα, λέει, ξαλάφρωσα, ανακουφίστηκα, τώρα ησύχασα. Από την άποψη ότι θεωρεί στο μυαλό του ότι πήρε την εκδίκηση. Η ερώτηση σε όλους μας, και εγώ εκεί είμαι κοντά ηλικιακά, είμαι και 2 χρόνια μεγαλύτερος από τον 54χρονο και το παιδί μου είναι 1 χρόνο μικρότερο από το παιδί του. Όχι όμως την ηλικία που έφυγε, 1 χρόνο μεγαλύτερο, να πούμε έτσι. Και κάθομαι και σκέφτομαι και σαν πατέρας, κάθομαι και σκέφτομαι και σαν πολίτης, κάθομαι και σκέφτομαι γενικότερα. Τελικά η εκδίκηση ήταν απέναντι στον πιτσιρικά που έκανε εκείνη την ημέρα μεγάλη μπιπ. Και πήγε και τσακίστηκε, γιατί μπήκε με 120 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο που πρέπει να πηγαίνει με 50, και ήταν και στροφή και του φύγε τα μάξι λοξός αριστερά και πάει λέγοντας τη δουλειά, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο από την αριστερή του πλευρά, και από τη μεγάλη ταχύτητα που είχε γύρισε 180 μοίρες, λέει ο πραγματογνώμονας, πάνω στην κολόνα στην οποία σκοτώθηκε το παιδί στη δεξιά πόρτα. Δηλαδή ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που είχε πρώτα με το Φίνικα μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στο διάζωμα, και μετά με την κολόνα. Είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. 3 χρόνια μετά το παιδί αποβίωσε, ο γιος του δράστη, μετά από 20 μέρες στο νοσοκομείο. Κάθομαι και φαντάζομαι πώς να ήταν αυτές οι 20 μέρες σαν εικόνα, και απ' την άλλη πέρασαν 3 χρόνια και δεν είχε πάει υπόθεση καν στο ακροατήριο για κανένα λόγο. Ποιος φταίει εδώ? Ο πιτσιρικάς, ο 20χρονος, φταίει ένα ολόκληρο σύστημα που δίνει τα διπλώματα και ο τρόπος που εξετάζουν και εκπαιδεύουν? Φταίει ένα ολόκληρο κράτος και για την οδοποιία και για τη σήμανση και για την, και για τον έλεγχο από τους τροχαίους για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Φταίνε οι γονείς? Φταίει ποιος στο τέλος της γραφής? Καθόμαστε και αναρωτιόμαστε. Η εκπομπή δεν είναι για να σας προβληματίσω σήμερα, αλλά θέλω να πω με αυτό που έγινε το πώς μπορεί η ζωή στο μυαλό ενός ανθρώπου να γυρίσει τούμπα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό μόνο, κοιτάξτε, η κακιά η στιγμή, και μπείτε στη διαδικασία να την αποσοβήσετε, να την αποφύγετε. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζετε, εκεί στο Πλάτζα που λέμε, εκεί στο σταυροδρόμι που πάει για Μαντινιακό και έρχεται και ο δρόμος που έρχεται από Αθήνα για Γορτινία, για Λεβίδη, έχει έργα. έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει μια παράκαμψη η οποία αν έρχεσαι από Λεβίδη που λέμε, για να πας Αθηνά πρέπει να έρθεις από Τρίπολη. Ωε, ωε, ωε, χαρήκατε. Το γράφουν και σε κίτρινη πινακίδα. Αθήνα λέει από Τρίπολη. Τέλειο, γουστάρω, να δούμε για πόσες μέρες θα κρατήσει. Αυτοί που έρχονται από Αθήνα τώρα, είναι η δική μου η απορία. Πρέπει να κάνουν τι? Να μπουν εκεί πέρα στον Μπακαλόγατο αριστερά και να πάρουν το δρόμο τον ανοιχτό? Από την άλλη όμως, όσοι έρχονται από Τρίπολη και πάνε προς Κακούρη, γράφει η πινακίδα προς Αρτεμίσιο, εκεί που φεύγει δεξιά για να πέσει στον Μπακαλόγατο. Δηλαδή θέλω να σας πω με λίγα λόγια, έχετε το νου σας, θα σκοτεινιάσει και όσο να είναι. Και για αυτό το λόγο όσοι δεν το ξέρετε αυτό, να το γνωρίζετε, ειδικά αν κατευθύνεστε προς εκείνες τις κατευθύνσεις. Κατά τα άλλα, όλα καλά στην Τρίπολη, η οποία σήμερα Τετάρτη είχε έτσι μια δροσούλα, θα μπορούσε να την πεις, αλλά και τις μεσημεριανές ώρες μια κάψα. Συνηθίστε στην κάψα, θα είναι μόνιμη κατάσταση, εσύ, φίλε ακροατή, αλλά και εσύ όσο κοντά και όσο μακριά και αν βρίσκεσαι, μείνε κοντά μου. Μια ζωή, Γιώργος Καμπουρίδης, από το 1988. Δεν ήμουν καν ενήλικος. Τότε ενηλικιωνόμουνα.

Τα παρακμιακά σήμερα, τα πεταμένα όλα στα έχω εδώ. Ό,τι υπάρχει Λούμπεν, εδώ θα τα ακούσεις. Ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως, βλέπεις Λούμπεν. Το ζήτημα είναι ότι μου θυμίζουν πράγματα από το παρελθόν και μπαίνω στη διαδικασία κάθε Τετάρτη να σου βάζω κάτι το οποίο μπορεί να έχεις ξεχάσει. Τώρα μου ήρθε μπροστά ο Γιάννης ο Ντουνιάς. Ποιος είναι ο Γιάννης ο Ντουνιάς? Εγώ το Γιάννη τον Ντουνιά δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα, γιατί όταν δούλευα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, τον είχα πελάτη το Γιάννη τον Ντουνιά και ήταν από τους πιο δίστροπους. Δηλαδή μάζευε 4 καρότσια ψώνια γιατί είχε ένα δικό του μαγαζί και ερχόταν και σου βγάζε την ψυχή στο ταμείο. Κανονικά και με τον νόμο, κουβάλα, κάνε, ράνε κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην είναι okay ο Γιάννης ο Ντουνιάς. Ξαφνικά μπροστά μου και λόγω της σύντριγκας που διακατέχει το ίντερνετ, ήρθε ο Γιάννης ο Ντουνιάς με το τραγούδι «Κυκλοφορώ με ένα μωρό» και θα το ακούσω κι εγώ για πρώτη φορά μαζί σας, ενώ είναι τραγούδι από τη δεκαετία του 90.

Δεν στα λέω εγώ, αριστούργημα, το πέτυχα πάλι και το θυμάμαι το τραγούδι, αλλά δεν το θυμόμουν μάλλον το τραγούδι, αλλά το θυμήθηκα με την ακρόαση. Κάτι μέσα μου από εκείνη την ταραγμένη μετεφηβεία μου θύμισε το Γιάννη τον Ντουνιά, που τον είχα ακούσει και στο ραδιόφωνο, δεν τον είχα συνδυάσει, φατσικά τον συνδύασα, σου είπα, στο σούπερ μάρκετ. Τώρα ήρθε η Βαλένθια, ήρθε από χτες, ήρθε με ειδική ομάδα προστασίας, ασφάλειας. Τι φέρανε, τίποτα μαφιόζους από την Ισπανία, λες, τι έχει η Ισπανία από μαφιόζους, έχει Μαροκινούς, τι έχει, κάτι έχει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Βάλανε, λέει, και plexiglass πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Αλεξίσφαιρο, το plexiglass να ρωτήσω. Δεν βάζανε ένα θόλο τύπου και καλά όπως είναι, γιατί στις κερκίδες του ποδοσφαίρου έχει από πάνω και το τέτοιο, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σε καμπύλη τροχιά να πέσει μπάλα. Εδώ πέρα παλιά στην Τρίπολη, όταν μαζευόταν όλος ο κόσμος η Κυριακή απόγευμα στην πλατεία για βόλτα, ήταν καθιερωμένη βόλτα στην πλατεία του Άριος. Άπαντες, όλη Τρίπολη κανονικά, ούτε εκατοστό τετραγωνικό δεν υπήρχε για να κυκλοφορήσεις, και υπήρχαν κάποιοι αλήτες εντός εισαγωγικών οι οποίοι είχαν ρουχάλες καμπύλης τροχιάς και έβλεπες να περνάει ο γυμνασιάρτης, ξέρω εγώ, στα 20 μέτρα και να τον σημαδεύουν πάνω από τον κόσμο και το πλήθος και να τον βρίσκουν. Δηλαδή, μη συμβεί τίποτα τέτοιο σήμερα. Φαντάζομαι το plexiglass θα δείξει από πίσω πόσα υγρά και πόσους υδρατμούς θα μαζέψει, και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Κώστα τον Καταμόναχο. Το μονάχο φυσικά θα με θυμηθείς, μωρό μου, κάποια στιγμή θα με θυμηθείς.

Ναι, μωρό μου, εγώ. Και τι να σε κάνω, θα σε πάω από Κώστα Μοναχό, θα σε πάω σε καλύτερα πράγματα, πιστεύω, από το επόμενο μισάωρο όμως. Μωρό, θα σε πάω πρώτα σε διάλειμμα, τα κλασικά μου, ξέρεις, τα σπαστικά μου, και μετά θα σε πάω και σε πράγματα πιο σοβαρά, λέμε, άμα θέλεις. Δηλαδή, συμβαίνει και αυτό. Τώρα, όπως και να το κάνεις, είπαμε σήμερα ανήκει η βραδιά στο μπάσκετ, αλλά ανήκει και στο ποδόσφαιρο, από την άποψη ότι παίζει, είναι η επανάληψη της ντερμπάρας μεταξύ Μπάγερν και Παρίσι Σεζερμέν, που είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι 5-4. Χορτάσαμε γκολ, χορτάσαμε μπάλα. Ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και σήμερα, μιας και χτες η Arsenal με 0.5 νίκησε. Πάλι καλά που το έβαλε ο Σάκα, αλλιώς θα είχαμε τη γνωστή διαδικασία. Έχασε κάποιες ευκαιρίες η Ατλέτικο, αλλά δεν ήταν η Ατλέτικο που απέκλεισε την Μπαρτσελώνα. Δεν ήταν αυτή η Ατλέτικο, ήταν μια άλλη. Είπαμε, αντοχή στη δύναμη είναι το έργο. Να σε πάω, σου είπα, σε διάλειμμα και θα γυρίσω πίσω. Δεν θα κάνω κάτι το οποίο δεν κάνω άλλες Τετάρτες. Θα το σοβαρεύω σιγά-σιγά. Απλά μου δίνεις το δικαίωμα να το πάω λίγο παλαιϊκά, αλλά παλαιϊκά, μιας και είπαμε, πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Βασικός στόχος αυτής της εκπομπής είναι η πληροφορία και η μάθηση. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, Γιώργος Σαλαμπάσης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Περάστε κύριε Φαφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Εδώ στην παρέα σας για δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Αλαντάλα. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Να σου κάνουμε παρέιτσα, άμα έχεις ανάγκη από παρέα. Τώρα είπαμε ότι τον Παναθηναϊκό περιμένουμε σήμερα. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι σαν κριτές, να το πω έτσι, αν και κανένας δεν μας ζήτησε να κρίνουμε τίποτα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι και ο Γιαννακόπουλος και οι Αγγελόπουλοι έχουν ξεφύγει, έχουν αλλάξει πίστα, επίπεδο όσον αφορά το μπάσκετ. Σήμερα δεν είναι τυχαίο που ο Αταμάν όταν έδωσε τη συνέντευξη είπε, ρώτησε το Μπουσέο, λέγεται ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, κάπως λέγεται, λέει, αναρωτιέμαι αν ο καινούριος CEO της Ευρωλίγκας δεν θέλει τον κύριο Γιαννακόπουλο στην Ευρωλίγκα. Και ήταν ένα ευθύ καρφί σε σχέση με τα λεφτά που αφήνει ο Παναθηναϊκός, φυσικά με τις χορηγίες που τραβάει, τις διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι μια αυτοκρατορία. Ο Ολυμπιακός κατάφερε χτες να προκριθεί για 15η φορά στην ιστορία του σε Final Four και πέμπτο συνεχόμενο. Αυτό το πέμπτο συνεχόμενο που έχουν καταφέρει οι Αγγελοπουλοί είναι από τα πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Δείγμα ενδιαφέροντος και ο Γιαννακόπουλος και οι Αγγελοπουλοί είναι δίπλα στην ομάδα και πιο φανατικοί από τον πιο φανατικό οπαδό. Αυτό έχει αξία στην Ελλάδα, δεν είναι αλλού έτσι, ούτε στο NBA ακόμα που ρίχνουν δισεκατομμύρια στο άθλημα. Εδώ είμαστε εμείς, ρωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, Κόλλιας λέει, Κώστας Κόλλιας, όχι σούπερ μάρκετ Κόλλιας.

Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μέσα στο αίμα μου κυλάς. Φυσικά και έχει υποθεί σε διασκευές αρκετές φορές το συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαστε λίγο στα πρωτότυπα σήμερα, είμαστε στη φάση των πρωτοτύπων. Γι' αυτό τον λόγο ελπίζω να μας ακούς. Δηλαδή να μην σε πειράζει η ενορχήστρωση τόσο πολύ, γιατί είναι παλιά. Και να είσαι σε φάση, ξέρω εγώ, που να αποδέχεσαι την ήττα που μπορεί να σου προκαλέσει ένα τραγούδι, μόνο και μόνο από τη δύναμη την εκφραστική που είχε εκείνη την εποχή μέσα από μια ατάκα. Σου είπε δηλαδή η Γογόη Θεοδόρου, έψαχνα να βρω μια ευκαιρία να αγοράσω λίγη ευτυχία, μα το μαγαζί που την πουλούσε

Τώρα αν πουλιέται ή αν αγοράζεται η ευτυχία, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα που έλεγε ένας φίλος μου. Από την άλλη, είναι ορισμένα πράγματα που δεν πουλιούνται, ρε παιδί μου. Ο αέρας δεν πουλιέται π.χ. Το νερό πουλιέται, εύκολα και ακριβά. Τα συναισθήματα πουλιούνται, ερώτηση. Όχι, μέσα είναι και σκάβουνε, δεν πουλιούνται. Και τι γίνεται στο τέλος, ο Θεός και η ψυχή μας και η προσευχή μας.

Λοιπόν, έχει πέσει το πρώτο πέπλο, φίλε Ακροατή. Good evening να σου πω, bonsoir που λένε στα γαλλικά, bonasera στα ιταλικά. Nuopte buna, σωστά το σκέφτομαι, μάλλον. Τώρα από εδώ και στο εξής υπάρχω.

Τεταρτό βράδο, κάποτε σε αυτή την πόλη, Τετάρτη βράδυ, βγαίναν όλοι, για να σου κάνω και μια καταληξία. Γινότανε χαμός, ελληνική βραδιά σε κάθε κλαμπ, μερικές φορές ήταν και περιστροφικά, με ένα κλαμπ κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, και όλος ο κόσμος εκεί. Τετάρτη σε αυτή την πόλη και Σάββατο ακόμα σε αυτή την πόλη έχει νέκρα να έχεις υπόψη σου. Όσον αφορά τους πιτσιρικάδες, βέβαια θα βρεθούν, θα κάνουν, θα ράνουν λυπή μέσα τα κεφάλια. Σε όλες τις περιπτώσεις, άντε κανένα φαγητό τη βδομάδα, σε ειδικές περιπτώσεις όσον αφορά γιορτές, όσον αφορά επαιτίους γάμων, όσον αφορά οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει γενέθλιο και πάει λέγοντας. Εδώ εγώ, στον Αρκαδία, καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μονάχος μου και λογικός σου.

Ναι, σας λέω, η μοναξία είναι δύσκολη. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι στις σπηλιές, ο καθένας μόνος του. Έτσι. Ή θα παίρναμε μία από τα μαλλιά με το ρόπαλο, θα τη σέρναμε μέχρι τη σπηλιά και μετά δεν θα ξαναβγαίναμε ποτέ. Όχι, είμαστε για να είμαστε μέσα στον κόσμο. Είμαστε κοινωνικά όντα οι άνθρωποι. Αλλά πρέπει να είμαστε σωστά κοινωνικά όντα. Όχι τα λάθος όλη την ώρα. Όπως και να το κάνεις, όμως ήρθε το τραγούδι και τα εξηγεί όλα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον αυτό το πλούτο. Μπαίνεις στη διαδικασία, σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή και τα έχεις πει όλα.

Σας πάω σε διαλυματάκι και να έρθουμε να κάνουμε την τελευταία την ωρίτσα σε δύο μέρη φυσικά, ημίωρο ημίωρο, το ξέρεις πως πάει το έργο εδώ πέρα, ελπίζουμε να μην μας έχεις βαρεθεί. Όταν θα φύγεις, μετά να δούμε τι θα γίνει όταν γυρίσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα?
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
14: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
14: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
14: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
14: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
16: Έλα φίλος, τι να κάνεις, πού να είσαι, τι να πίνεις, τι να τρως και άλλα πράγματα, τι μπορεί να βλέπεις δηλαδή, τι μπορεί να ακούς. εδώ μπορεί να μας ακούσει, γι' αυτό απευθύνομαι κιόλας. Τώρα έχουμε sound festival, έλα στο χωριό, στο λέει ξεκάθαρα, έλα στο χωριό, αφού δεν γίνονται στην πόλη, έλα στο χωριό που φροντίζει το συγκεκριμένο χωριό κάθε χρόνο να μας δίνει ψυχαγωγία, πολιτισμό, αθλητισμό, τροφή, βάλε για σκέψη, για κοιλιά, για οτιδήποτε άλλο. Έλα στο Sound Festival, φεστιβάλ χρειαζόμαστε εδώ στην Αρκαδία και να το πρώτο και ελπίζουμε να γίνει θεσμός έτσι όπως έχουν γίνει και άλλα πράγματα και το Σκυρίτιδα. Ελπίζουμε να έχουμε πράγματα να πιαστούμε και να φέρουμε και άλλους ανθρώπους εδώ να περάσουν ωραία, όχι ωραία όμως εντελώς στον αέρα, ωραία συγκεκριμένα. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια και από το ένα αυτή μέχρι το άλλο, ωραία. Και από μεριάς καλλιτεχνών και από μεριάς δραστηριοτήτων και από μεριάς κόσμου και από μεριάς καιρού και από μεριάς τοποθεσίας και από μεριάς διάθεσης, όλα καλά τα βλέπω. Σε βλέπω στο ποτήρι μου.

Ναι, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα πίνουμε από την αρχαιότητα. Βαρβάτα τα πίνουμε από την αρχαιότητα. Δε όντως τα πίνουμε. Αλλά τώρα πια με τα τιμόνια στα χέρια και με τα όπλα, τα αυτοκίνητα που έχουν βγει, δεν πρέπει να τα πίνουμε. Ας μείνει αυτό. Άσε με να σ' αγαπάω και να προσέχεις.

Εσύ πες μου τώρα, πες ότι ήσουν ο Μίτσος ο Γιαννακόπουλος, δεν θα μπαίνεις μεταφιεσμένος στο γήπεδο. Ένα ξύρισμα μουστάκι, ένα αυτό, ένα από εδώ από εκεί. Για πλάκα τώρα μας κοροϊδεύουνε, μωρέ. Αγέρας ήσουν. Κοίτα, είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω.

Αγέρες να είσαστε γενικότερα στη ζωή σας, είτε φεύγει ο άλλος είτε φεύγετε οι ίδιοι. Να είσαστε άνεμοι, να μην είσαστε ερπετά, να μην είσαστε σκουλίκια όσον αφορά τη συμπεριφορά, αλλά να είσαστε άνεμοι, να είσαστε αϊτοί, να μην πατάτε κάτω καθόλου. Αυτό έχει ανάγκη να δει και ο άλλος. Αυτό και εσείς στο τέλος της γραφής δεν θα κατηγορήσετε τον εαυτό σας, γιατί θα έχετε φερθεί ανάλογα, υπερβατικά δηλαδή. Αυτή είναι η συμβουλή μου και καλά η ερωτική. Και ο Γιάννης Οπουλόπουλος, αγάπαμε.

Ξέρω, είμαι λίγο γλυκανά, αλλά τόσο είναι φίλος. Έχω το σκοπό μου όμως, γιατί όπως λέει και ο Παύλο Κοέλιο στο πολεμιστή του φωτός, πρέπει να κάνεις αντιπερισπασμό έστω και συναισθηματικό, έστω και διανομενίστικο αντιπερισπασμό όταν θες να περάσεις κάτι. Φταίμε και οι δυο ή μόνος μου?

Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Απλά το πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει να το φέρει βόλτα. Γιατί χρειάζεται να κάνει το, να παίξει αμυντικά έτσι όπως πρέπει κυρίως και να βρει και λύσεις στον επιθετικό τομέα. Να δούμε ποιος θα το πάρει πάνω, ότι υπάρχουν πολλοί. Να δούμε ποιος σήμερα. Φίλα μου απόψε.

Μίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή.

Εσείς μην τη φοβόσαστε τη νύχτα, ειδικά, α, πάει καλά και ο Παναθηναϊκός, μην τη φοβόσαστε καθόλου τη νύχτα, έχει πράγμα η νύχτα, γεννάει η νύχτα, η νύχτα είναι λεχόνα ή γκαστρωμένη, όπως θέλετε πείτε το, κάτι έχει γεννήσει και περιμένει να το βρεις, στην καρδιά βέβαια, πάντα πουθενά αλλού, Θέμης Αδαμαντίδης, διαλυματάκι και επιστροφή πάλι εδώ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
6: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Εδώ στην παρέτσα σας τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Παναγιώτης Κατσιγιάννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και ο Θεός βοηθός. Τρύπα στην καρδιά.

Εδώ στην παρείτσα σας και για 20 λεπτάκια σκάρτα ακόμα θα προσπαθήσουμε να, όχι να σας ανεβάσουμε σωνική καλά, αλλά να σας κρατήσουμε σε ενδιαφέρον. Πώς γίνεται αυτό? Με τραγουδάρες μόνο, μία εκ των οποίων Παντελίδης.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Εδώ στην παρέα σας επαναλαμβάνω στον Αρκαδία 938 για να μην το ξεχνάτε στην εκπομπή Αλαντάλα που σήμερα Τετάρτη 6 του μήνα του Μάη προσπαθεί βόλτα ραδιοφωνική να σας πάει. Κάποτε θα δεις πονάει η αγάπη, στο πρώτο σου δάκρυ θα με θυμηθείς.

Κάποτε θα δεις. Κομματάρα για αυτή από τον Νίκο Βέρτη, μια χρυσή εποχή για τον Νίκο Βέρτη, ο οποίος έκανε την επιτυχία εκείνη την εποχή παρέα με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππου. Κομματάρες πολλές που έχουν μείνει και θα συνεχίσουν να μένουν στην προτίμησή μας, την ώρα που διασκεδάζουμε, την ώρα που καψουρευόμαστε, γιατί το τραγούδι είναι για όλες τις ώρες εδώ στην Ελλάδα. Μου λείπεις παραπάνω από όσο περίμενα.

Δεν έχουμε σε ποιο να το πούμε όταν κάποιοι μας λείπουν. Γιατί ορισμένα πράγματα είναι τα υπέροχα μυστικά της ζωής μας και γι' αυτό το λόγο τα κρατάμε. Ο καθένας με το δικό του υπέροχο μυστικό. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης με την ανάσα του

Εσείς όμως τολμήστε να αγαπήσετε, τολμήστε να ονειρευτείτε, τολμήστε γενικότερα, ο τολμό νικά λένε στις καταδρομές, στον ελληνικό στρατό, κάντε και εσείς το ίδιο. Τώρα προς ενημέρωσή σου ο Παναθηναϊκός το παλεύει, απλά έχουν δαιμονισμένη ευστοχία και δεν θα είναι μια εύκολη βραδιά. Από την αρχή το ξέραμε και πιστεύω ότι η ενέργεια του κόσμου δεν θα γυρίσει ανάποδα για τον Παναθηναϊκό, θα γυρίσει προς όφελός του και θα το γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Το θέμα είναι να μην του ξεφύγει η Βαλένθια τώρα που είναι στον ίστρο της. Δεν μπορεί αυτή η ευστοχία που έχει να συνεχιστεί σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή έχουν βάλει τα πάντα. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτό μέσα σε ένα παιχνίδι. Καλύτερα που τα βάζουν νωρίς, να μην τα βάλουν στο τέλος, λέω εγώ. Αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Τετάρτη ήταν 6 του Μαΐ του μήνα του 2026 και πιστεύω ότι η νύχτα έχει ακόμα να μας πει πράγματα. Να προσέχετε, να περάσετε καλό σκου. Τώρα θα σας ευχηθώ από τώρα, μιας και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Την Τρίτη έχει τον Αστέρα. Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν κάποιες, είπαμε, οδικές βελτιώσεις όσοι κινήσετε στο επαρχιακό δρόμο. Γενικότερα με τα αμάξια το νου σας και προσέξτε τους εαυτούς σας για να μπορέσετε, επαναλαμβάνω, να προσέξετε και τους υπόλοιπους που αγαπάτε. Αν δεν έχετε τον εαυτό σας καλά, πώς θα έχετε τους υπόλοιπους καλά? Είναι μια βασική ερώτηση τύπου ποιος έκανε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, και τα δύο σωστά είναι να έχεις υπόψη σου. Και πάμε παρακάτω. Η ώρα είναι 10 παρά 5, είναι μια ώρα η οποία νομίζω ότι δεν θα έχει κίνηση έξω στην πόλη, αλλά εσείς μπορείτε να το διαψεύσετε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε με πληθυσμό 35.000 κατοίκων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να βγουν 100-200 έξω, λέω εγώ. Οι πιτσιρικάδες ακόμα έχουν φροντιστήρια, τελειώνουν κατά τις 10. Οπότε μπορεί να είναι στην κίνηση του δρόμου. Κατά τα άλλα, από ό,τι δείχνει εδώ στην πλατεία Κολοκοτρώνη που βρισκόμαστε, έχει κόψει η κινησούλα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά προς τα μέσα. Μαζευτείτε κι εσείς και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα πάλι μαζί θα είμαστε με το παιδί της μουσικής. Μιχάλης Χατζηγιάννης για το τέλος. Σε ποιο να πω αυτά που θα έλεγα σε σένα? Ούτε στον ίδιο τον εαυτό μου δεν μπορώ. Δεν έχω εγώ δικό μου άνθρωπο κανένα. Αυτά που θα έλεγα σε σένα για να πω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

ξαπνισμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους κι μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα όσα οι άνθρωποι βαριούνται

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τι λέτε, κύριε?
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
14: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
13: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
14: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
3: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Θέλει κάποιος είναι πρώτος ρε παιδιά.
1: Εγώ.
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.